La fine presto arriverà. E forse giusto non sarà.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Heart 94,2.
1: No se puede sin gozaría. Traigo siempre presente.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.

0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα.

0: καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες για δύο ολόκληρες ώρες μαζί. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πράγματα, έχουμε και πάρα πολλή επικαιρότητα. Αύγουστος, και θα μου πεις, βρε Ελένη, αυγουστιάτικο, εσύ έχεις επικαιρότητα? Ναι, γιατί να μην έχω, δεν κατάλαβα δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Έχω και τηλεοπτικά, έχω πάρα πολλά να σου πω. Μείνε εδώ, κολλημένος, κολλημένη. Φυσικά έχουμε και τα αστρολογικά μας, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτός ο Αύγουστος έχω την εντύπωση ότι έχει ένα δικό του μοναδικό τρόπο για να μας μείνει αξέχαστος. Εγώ το μόνο που θα σου πω είναι ότι μπορεί να πας ζευγαρωμένος, ζευγαρωμένη και να υπάρξει ένα σκοτωμός. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτός ο Αύγουστος έχει πάρα πολλά απρόβλεπτα. Σε λίγο τηλεοπτικά νέα, θα σου μιλήσω για το Studio 4 που έχει πάρει την μεταγραφή του στον Sky.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Φυσικά και όλοι έχουμε δει το τρέιλερ του Studio 4, το οποίο πήρε μεταγραφή από Air στο Sky. Τρομερή, ωραία σεναριακή ιδέα του διδήμου Νάνση Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλου να στηρίξουν αυτό το τρέιλερ τους για τη νέα εκπομπή στο Sky, με το αναγνωρίσιμο πλέον σε όλους αντικείμενο τον ίδιο το καναπέ που είχαν στην ΕΡΤ στο Studio 4. Να πούμε βέβαια ότι μιλάμε για δύο τεράστια ταλέντα στις συνεντεύξεις. Έχουν έναν τρόπο μοναδικό και η Νάνση και ο Θανάσης να ξεκλειδώνουν τον καλεσμένο, τον συνεντευξιαζόμενο, και φυσικά μ' αρέσει πάρα πολύ που φεύγοντας από την ΕΡΤ πήραν και τον καναπέ. Δεν έχουν διαλέξει ακόμη τίτλο τα παιδιά, κάνουν και κάποιες επαφές για να ενισχύσουν την ομάδα με νέα πρόσωπα. Φυσικά και κράτησε πολύτιμους συνεργάτες στο ντουέτο, Θάνος Παπαχάμος, ο αγαπημένος μου, Νεφέλη Λιγερού. Θα δούμε, θα έρθει και άλλο τρέιλερ προφανώς.

Και αφού πιάσαμε τα τηλεοπτικά μας, πάμε να δούμε ποιες σειρές θα συνεχιστούν και το Σεπτέμβρη στις οθόνες μας. Το Star συνεχίζει να επενδύει σε πολύ πετυχημένες σειρές του. Το IQ 160 επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων, με Σμαράγδα Καρύδη και Νίκο Κουρίνα βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο των νέων υποθέσεων. Μπαμπάς Αγαπώ ήδη κυκλοφορεί εδώ και πολύ καιρό το τρέιλερ του δεύτερου κύκλου, ενώ το τελευταίο επεισόδιο χτύπησε κάτι 20 και 30 καταπληκτικά. Ανάμεσα στις πολύ έτσι, ωραίες συζητημένες επιστροφές βρίσκεται και η σειρά Φόνη στον Καμπαναριό, Φόνη στον Καμπαναριό, χωρίς Αρδάμ, η οποία επιστρέφει μετά από χρόνια με ανανεωμένο cast στον Αλφα. Νομίζω ότι περισσότεροι το θυμόμαστε. Το Σόι Σου επιστρέφει με νέα επεισόδια και ξεκαρδιστικές περιπέτειες των οικογενειών Χαμπέων και Τριαντάφυλλων. Έχουμε και άλλες επιστροφές. Έρχεται ξανά ο Γιάννης Μπέζος με το σούπερ μάρκετ του. Ωραία σειρά είναι αυτή. Να σου πω, την παρακολουθούσα όταν ήμουν σπίτι. Σούπερ ήρωες λοιπόν, και η σειρά επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων στον Αντένα.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παράτη ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί.
6: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και την

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ξέχασα να πω ότι στο Sky συνεχίζεται, με τα τηλεοπτικά πάλι θα ασχοληθώ για λίγο, συνεχίζεται το Τότε και Τώρα, μια εξαιρετική ωραία εκπομπή με Αλέξανδρο Τζουβέλα και Έλενα Χαραλαμπούδη, να σατιρίζουν καταστάσεις της καθημερινότητας, συνδέοντας με πολύ ωραίο χιουμοριστικό τρόπο το Τότε και το Τώρα. Έλενη λοιπόν Μανουσάκη μαζί σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας αν θέλουν κάτι γλυκό, αλλά θέλουμε να έχει ισορροπία και θέλουμε να είναι και θρεπτικό. Αν λοιπόν το παιδί σου επιμένει για γλυκό, ένα γιαούρτο γλυκό στο ποτήρι είναι τέλειο, λίγο γιαούρτι, λίγο φρούτο, μέλι και ξηρή καρπή, μπανάνα σοκολάτα, μπανάνα μαύρη σοκολάτα και λίγο φυστικό βούτυρο, γλυκό τοστάκι με ψωμί ολική, σταχίνη και μπανάνα και τέλος μιλόπιτα, μήλο, κανέλα, μέλι και καρύδια. Το γλυκό δεν απαγορεύεται, απλά γίνεται λίγο με πιο έξυπνο τρόπο.

Βρήκα ένα εξαιρετικό θέμα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου. Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες συγκρούσεων στα ζευγάρια? Και όχι, δεν θα εξετάσω αν είναι παντρεμένα, αν συγκατοικούν, αν βγαίνουν ραντεβού. Υπάρχουν όμως κάποιες αιτίες και κάποιοι λόγοι που οδηγούν τα ζευγάρια σε έντονους καυγάδες. Θα ξεκινήσω από τη ζήλια ή την παραβίαση των ορίων. Για να αντιμετωπίσεις τη ζήλια, αλλά ίσως και κάποιες φορές την κτητικότητα, χρειάζεται ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη και σαφή όρια. Τι ανέχεσαι και τι δεν ανέχεσαι. Υπάρχει έλλειψη ποιοτικού χρόνου, είναι μια πολύ συχνή αιτία συγκρούσεων. Αυτό είναι εύκολο νομίζω για να το αντιμετωπίσεις. Σταθερός χρόνος μαζί, πρόγραμμα, χωρίς περισπασμούς και κινητά. Οικονομικό άγχος, διαφάνεια στα έξοδα και κοινός οικονομικός προγραμματισμός. Άλλη μια αιτία καυγά στα ζευγάρια είναι η ελλιπής επικοινωνία, αλλά θέλω να πω άλλα λέω, δεν μιλάω, δεν ακούω. Και τέλος οι διαφορετικές προσδοκίες. Πώς το αντιμετωπίζεις? Συζητάς για τις ανάγκες σου με όρια και κοινές προτεραιότητες.

λεπτά πριν ολοκληρωθεί η πρώτη μας ώρα. Μάθαμε λοιπόν και τις αιτίες που τσακώνονται τα ζευγάρια. Εγώ πάλι θέλω να σου πω πώς μπορείς να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου, γιατί ξέρεις, όλα κάπως συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, αν εσύ δεν έχεις ποιοτικό χρόνο με σένα, αποκλείεται να βρεις ποιοτικό χρόνο με τον άνθρωπό σου ή με το παιδί σου. Πρώτα πρέπει να έχουμε μια σαφή επικοινωνία με εμάς και μια, αν θέλεις, εσωτερική ησυχία, για να ξέρεις ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Βελτίωσε λοιπόν την καθημερινότητά σου, απομάκρυνε ψηφιακούς περισπασμούς, βάλε στόχους στην καθημερινή σου ζωή, ακόμα και έτσι πιο πρακτικούς, διατροφή, γυμναστική, τακτοποίησε το σπίτι για να τακτοποιήσεις και τον εγκέφαλό σου, τροφοδότησε σωστά το σώμα σου με σωστή τροφή και με ύπνο και νερό. Και ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός. Και φυσικά, παιδιά, και οι φίλοι μας και οι συναδελφοί μας, αν κάτι σε ενοχλεί, να το λες, για να μην ξεσπάς αλλού, ίσως την οικογένειά σου και ίσως πολύ άδικα

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την

0: Endermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Έλενη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είμαστε εδώ, δεν ξέρω τώρα το καλοκαίρι πεινά σου, ανοίγει όρεξη. Εγώ μπορώ να σου πω κάποια τρόφιμα τα οποία αξίζει οπωσδήποτε να τα έχεις στο ψυγείο σου, να τα έχεις στην διατροφή σου. Βέβαια τώρα ξέρεις το ψυγείο είναι μια δύσκολη υπόθεση, εγώ το παθαίνω πάρα πολύ συχνά, γιατί φεύγουμε, γυρνάμε, επιστρέφουμε, πριν φύγω έχω αγχωθεί να αδειάζω το ψυγείο, όταν γυρνάω δεν θέλω να το φορτώσω πολύ, γιατί εννοείται ότι δεν κάνουμε διακοπές συνεχόμενες, άρα και το ψυγείο καλύτερα να του βάζεις πράγματα τα οποία δεν χαλάνε. Θα μου πεις ποια είναι αυτά? Προσοχή στα φρούτα, προσοχή στα λαχανικά, στα γιαούρτια, κοίτα πάντα ημερομηνία λήξης στα λαχανικά σου. Κυρίως τα κρέατα εννοείται στην κατάψυξη, και αν μαγειρεύεις κάποιο φαγητό μην το ξεχάσεις στο ψυγείο και φύγεις διακοπές, θα γυρίσεις και θα μυρίζει όλη η κουζίνα.

παιχνίδι αμέσως τώρα. Πάμε να δούμε τα 12 ζώδια πώς φτιάχνουν βαλίτσες διακοπών. Καλά, κλασικά ο κριός βάζει ό,τι βρει τελευταία στιγμή. Ο Ταύρος παίρνει τα πάντα για την άνεσή του, μαξιλάρια, κουβερτούλες, παντοφλάκια. Οι δίδυμοι φυσικά και δεν μπορούν να αποφασίσουν τι θα πάρουν μαζί τους. Οι καρκίνοι παίρνουν αναμνήσεις και συναισθήματα, φωτογραφίες, αρκουδάκια. Τα λιοντάρια, επειδή είναι ψωνάρες, παίρνουν μόνο 3 βαλίτσες για μία εβδομάδα, για πολύ στυλ και για πολύ λάμψη. Οι παρθένοι οργανώνουν με λίστες τι θα πάρουν, τίποτα δεν ξεχνάνε. Οι ζυγοί δοκιμάζουν τα πάντα και δεν μπορούν να αποφασίσουν, η ιστορία της ζωής μου, καθότι είμαι ζυγός. Ευτυχώς έχω καιροσκόπο παρθένο και κάπως σώζω την κατάσταση. Ο Σκορπιός δεν θέλει να ξέρει κανείς τι κρύβει η κλειστή του βαλίτσα. Ο Τοξότης παίρνει ένα μικρό σακίδιο και ξεκινάει περιπέτεια, μαθημένος βλέπεις. Στα ταξίδια ο Εγώκερος τακτικός, πρακτικός, business class και παίρνει και κανένα εργαλείο για τη δουλειά. Ο Υδροχόος gadget, τεχνολογία και πολύ τρέλα. Ενώ τα ψάρια στις διακοπές τους παίρνουν πολύ βιβλίο, πολύ μουσική και πράγματα άσχετα με τον προορισμό που πάνε.

Και επειδή λίγο νωρίτερα συζητήσαμε για συγκρούσεις, δηλαδή πώς ακριβώς τσακώνονται τα ζευγάρια και γιατί, πάμε να δούμε πώς επιστρέφουμε μετά από έναν καυγά. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Καταρχάς, μετά τον καυγά παίρνουμε λίγο χρόνο να ηρεμήσουμε και δεν ξεστομίζουμε πράγματα τα οποία σίγουρο αργότερα θα τα μετανιώσουμε. Αναγνωρίζουμε τι ένιωσαμε, τι νιώσαμε, τι ένιωσε ο άλλος απέναντί του, τι είναι αυτό που προκάλεσε το καυγά και τι με πείραξε. Αν φταίω, που σίγουρα θα έχω και εγώ μια ευθύνη, αναλαμβάνω το λάθος. Επιστρέφω με ήρεμο τόνο, χωρίς πρόθεση ειρωνίας. Μιλάω με ειλικρίνεια, χωρίς να επιτίθεμαι. Ακούω τον άλλον μετά τον καυγά, χωρίς να διακόπτω. Ζητώ συγγνώμη, ξανασκέφτομαι τι έχω κάνει και προτείνω λύση και βεβαίως τα επόμενα βήματα είναι κοινά. Και η επιστροφή μετά από ένα καυγά δεν είναι αδυναμία, είναι επιλογή σχέσης.

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: ELABET. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ELABET. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε να πούμε ένα ωραίο κόλπο για λεκέιδες από αντιλιακό. Επίσης ιστορία της ζωής μου, το κάνω συνέχεια. Το αντιλιακό, όπως καταλαβαίνεις και αντιλαμβάνεσαι, είναι απαραίτητο για την προστασία της επιδερμίδας μας. Δεν πάμε πουθενά χωρίς αντιλιακό. Συχνά όμως, επειδή είμαστε και αφηρημένοι, αφήνει λεκέδες. Και μάλιστα το αντιλιακό, παιδιά, αφήνει επίμονους λεκέδες στα ρούχα. Εμένα μου έχει τύχει και να πέσει με στην τσάντα ή λεκέ στο μαγιό. Ευτυχώς λοιπόν σου έχω μια πολύ απλή και φυσική μέθοδο αφαίρεσής τους με λεμόνι και μπόλικο αλάτι. Λεμόνι και μπόλικο αλάτι. Το μουλιάζεις εκεί με λίγο νερό, μπόλικο λεμόνι και μπόλικο αλάτι πάνω και εξαφανίζεται. Εντάξει ρε παιδιά, στην παραλία είμαστε πάρα πολύ άνετοι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να έχουμε άγχος για το αντιλιακό. Αλλά σου λέω, μου έχει συμβεί να έχει ανοίξει μέσα στην τσάντα με όλα μέσα. Και η τσάντα χάλια.

Έλα, Λιμανουσάκη, μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έκανε μια πολύ ωραία δήλωση ο Cool Job Nicky. Είμαι έτοιμος, λέει, να φύγω στο εξωτερικό. Το όνειρό μου είναι να πάρω 7 γράμμι. Τρελαίνομαι που θέλει και 7 γράμμι. Καλά, είναι τρομερά ταλαντούχο το παιδί. Δεν το συζητώ. Εξαιρετικός. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ ένας νέος άνθρωπος να έχει στόχο. Γιατί, παιδιά, τίποτα δεν γίνεται εάν δεν έχουμε στόχο. Δηλαδή πρέπει να είναι στο μυαλό μας το επόμενο, το παραεπόμενο πλάνο. Άρα μου αρέσει πάρα πολύ. Σε λίγο σου έχω ωραία διατροφή για μέσα στο καλοκαίρι, για να φύγει το πολυλίπος, για να μην πάρουμε κιλά, να έχουμε περισσότερη μυϊκή μάζα. Και βέβαια με τα τρόφιμα που θα σου πω σε πολύ λίγο, είναι σίγουρο ότι θα έχεις και περισσότερη ενέργεια. Γιατί, παιδιά, όπως καταλαβαίνεις, το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παγωτό, δεν είναι μόνο βάφλα, δεν είναι μόνο αλκοόλ.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, ελάχιστα λεπτά πριν σε χαιρετήσω, θα σου πω λοιπόν ποιες είναι αυτές οι τροφές που κανονικά θα πρέπει η διατροφή μας να τις έχει οπωσδήποτε. Πρώτον, αυτές οι τροφές που θα σου πω βοηθούν στο να χάνουμε λίπος, να κάνουμε ωραία γυμναστική ακόμη και στις διακοπές. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε στις διακοπές? Κολύμπι, περπάτημα, τρέξιμο. Και νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ είναι τέλειο. Λοιπόν, ποιες τροφές χρειαζόμαστε για περισσότερη μυϊκή μάζα και περισσότερη ενέργεια? Γιαούρτι, το αθάνατο το κλασικό, αβοκάντο, πατάτες, όχι τηγανίτες όπως καταλαβαίνεις, κοτόπουλο, λαχανικά, μούρα, γενικά φρούτα, πάρα πολύ νερό, μοσχαρίσια μπριζόλα, αυγά, φρούτα, πάρα πολλά φρούτα και πάρα πολύ ψάρι. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Καλές βουτιές!

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογουτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου.

0: τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή ακουθετικά. Μία εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μία εκπομπή με καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκου θετικά, πυρητόλιθος από την προϊστορική εποχή ήταν ένα από τα πολυάριθμα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια μιας σειράς ανασκαφών σε ένα χωριό του Leicestershire της Βρετανίας. Αρχαιολόγοι και εθελοντές ανέσυραν τον πυρητόλιθο στο New Town Linford, ενώ έχουν προγραμματιστεί περισσότερες ανασκαφές αργότερα φέτος στο Stanton Under Barton, καθώς και στο Wand House και στο Wand House Eaves. Η καθηγήτρια Καρέντζα Λιούις από το Πανεπιστήμιο του Λίνκολν, η οποία ηγείται του έργου, δήλωσε ότι εκτός από τον πυρητόλιθο ηλικίας 4.000 έως 6.000 ετών, βρέθηκαν μεσαιωνικά αντικείμενα, αλλά δεν εντοπίστηκε κανένα ρωμαϊκό υλικό, κάτι που το περιέγραψε ως αρκετά ενδιαφέρον. Μια περιοχή μυστήριο με ευρήματα από διαφορετικές περιόδους, λοιπόν, γιατί κάθε δοκιμαστική κοιλότητα είναι σαν ένα κομμάτι παζλ. Αυτό που βλέπετε είναι η ευρύτερη εικόνα που σχηματίζεται, είπε η επιστήμονας. Αλλά φυσικά στην αρχαιολογία δεν είναι μόνο ένα παζλ, έχουμε διαφορετικά παζλ από διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο New Town Linford έχουν καταγραφεί και θα σταλούν για περαιτέρω ανάλυση, ανέφερε η Λιούις. Αρχίζει πάντως να διαφαίνεται ένα μοτίβο ότι σε αυτά τα χωριά του Chartwood αρχίζουν να καταλαβαίνουμε ότι η περιοχή ίσως δεν χρησιμοποιούνταν πολύ εντατικά κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Είπε επίσης ότι είναι μια συλλογή κεραμικών, η οποία βρέθηκε και μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στα 1100.

ακούω θετικά και σε μια κίνηση για την προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των πολιτών, η πολιτεία της Μινεσότα γίνεται η πρώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες που απαγορεύει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που δίνουν ψηφιακά πραγματικούς ανθρώπους. Ο νέος νόμος έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη χρήση deepfake τεχνολογιών που στοχεύουν κυρίως γυναίκες και παιδιά. Η νέα νομοθεσία στοχεύει τις πλατφόρμες και τους δημιουργούς εφαρμογών που επιτρέπουν τη δημιουργία ψεύτικων γυμνών εικόνων χωρίς συνένεση. Οι εταιρείες που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες κινδυνεύουν πλέον με υψηλά πρόστιμα και αγωγές, ενώ οι αρχές μπορούν ακόμα και να μπλοκάρουν την πρόσβαση στις εφαρμογές αυτές μέσα στην πολιτεία.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

Ακούστε τι κάνει λοιπόν και μια συγκινητική ιστορία από την Αγγλία δείχνει πως η επιστήμη μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού μέσα σε λίγους μήνες. Η εξάχρονη Σόφι Σάντφορντ, που γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, κατάφερε να δει ξανά χάρη σε μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία, δίνοντας νέα ελπίδα σε πολλές οικογένειες. Η Σόφι διαγνώστηκε με τη σπάνια πάθηση Leber's Congenital Amaurosis, μια γενετική διαταραχή που εμποδίζει τα κύτταρα του ματιού να παράγουν μια βασική πρωτεΐνη για την όραση. Τα παιδιά με αυτή την πάθηση βλέπουν ελάχιστα στο φως της ημέρας και σχεδόν καθόλου στο σκοτάδι, ενώ με τα χρόνια μπορεί να χάσουν πλήρως την όρασή τους. Η θεραπεία που έλαβε, γνωστή ως Luxturna, περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός υγιούς γονιδίου απευθείας στο μάτι. Είναι μια εφάπαξ διαδικασία που στοχεύει στη διόρθωση της γενετικής αιτίας της πάθησης και αποτελεί μία από τις πρώτες εφαρμογές αυτού του είδους στον κόσμο. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και στα δύο μάτια, η βελτίωσή της ήταν εντυπωσιακή. Η μικρή Σόφη μπορεί πλέον να κινείται στο σκοτάδι, να παίζει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που πριν ήταν αδύνατες.

θετικό και με στόχο ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο τουριστικό προσανατολισμό, η Σκιάθος επενδύει σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και διεθνείς συνεργασίες, το νησί διαμορφώνει μια νέα ταυτότητα που ξεπερνά τα όρια του παραδοσιακού. Η φιλοξενία της πρωτοβουλίας Αγκορά επιβεβαιώνει αυτή τη στρατηγική, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του βιώσιμου τουρισμού και το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι τοπικές κοινωνίες. Η Σκιάθος δεν περιορίζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά επενδύει σε πρακτικές λύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του προορισμού. Η προσβασιμότητα για όλους, η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας αποτελούν βασικούς άξονες αυτής της προσπάθειας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη

0: Pharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.

Άκου θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

Ακούω θετικά και μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία του φυσικού πλούτου της Ελλάδας βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς η λίστα με τις απάτητες παραλίες διευρύνεται και ενισχύεται με την προσθήκη 13 νέων περιοχών. Οι προστατευόμενες ακτές φτάνουν συνολικά τις 251, καλυπτώντας μοναδικά τοπία από την Εύβοια και τις Κυκλάδες έως το Ανατολικό Αιγαίο και τη Μεσσηνία. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική στροφή προς έναν πιο ισορροπημένο τρόπο συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης και έτσι διασφαλίζει ότι οι πιο ευαίσθητες και πολύτιμες παραλίες θα παραμείνουν ανέγγιχτες για τις επόμενες γενιές. Η ένταξη μιας παραλίας στο καθεστώς απάτητη φέρνει μαζί της και αυστηρούς κανόνες προστασίας που στοχεύουν στην διατήρηση της φυσικής της μορφής. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών ή τραπεζοκαθισμάτων, ούτε η λειτουργία καντινών ή η διοργάνωση εκδηλώσεων. Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής και οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση που θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία της χλωρίδας και της πανίδας. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται όχι μόνο η αισθητική, αλλά και η οικολογική ταυτότητα των ακτών.

0: γαλοπάρδαλη.
1: Εγώ πάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογουτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Άκου θετικά, και ένας Έλληνας προμηθεύει με αγνά προϊόντα τους πιο γνωστούς Γάλλους σεφ στο Παρίσι. Μιλάμε για τον Αλέξανδρο Ράλι, που προμηθεύει με αγνά προϊόντα της Μάνης και της Καλαμάτας εστιατόρια του Παρισιού, και πίσω από το προφίλ Greek βρίσκεται ο Αλέξανδρος Ράλης. Ένας αυθεντικός άνθρωπος όσο και τα προϊόντα του. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο το εμπόριο και τα concepts, όσο το να διασχίζει τη Μάνη με το σκούτερ του, συνήθως με παρέα, αναζητώντας μια παραγωγό αλατιού που έχει πάει να ξεκοκαλύσει ψάρια στην παραλία, να παίρνει έναν δρόμο με ατελείωτες τροφές μόνο και μόνο για να ανασάνει το άρωμα των λουλουδιών ενός μελισσοκόμου, να λαχανιάζει στο βουνό για να μαζέψει ένα ματσάκι ρίγανη μπροστά στο πιο όμορφο πανόραμα του κόσμου, να καλλιεργεί τις μητρικές ελιές για να φτιάξει πολυτελές λάδι. Μοιάζει με την παριζιάνικη εκδοχή του Ζακ Γαλιφιανάκη και προμηθεύει εστιατόρια όπως αυτά του Αλέμπασά, του Πιέρ Γκανιέρ, του Μπρουνό Βερσού και πολλών άλλων.

Ακούω θετικά και από την Ελλάδα θα πάμε στην Ταϊλάνδη, γιατί εκεί υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ που έχει περάσει σε μια ιδιαίτερη καινοτομία. Αντικατέστησε τις πλαστικές σακούλες με φύλλα μπανάνας. Με τον τρόπο αυτό συσκευάζει τα φρούτα και λαχανικά που αγοράζουν οι πελάτες και τοποθετεί επάνω ένα αυτοκόλλητο με barcode και μια ένδειξη που αποδεικνύει ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου φυτοφάρμακα. Αυτή η καινοτομία στην Ταϊλάνδη υπήρξε χρόνια από τους πολιτές των δρόμων, αλλά τον τελευταίο καιρό αποφάσισε και το εν λόγω σούπερ μάρκετ να την εντάξει στο πλαίσιο λειτουργίας του με σκοπό τη μείωση χρήσης του πλαστικού. Σύμφωνα με μελέτες, 8 εκατομμύρια τόνων πλαστικού φτάνουν στους ωκεανούς του πλανήτη μας κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε λεπτό γεμίζουν οι θάλασσες πλαστικά σκουπίδια. Οι πλαστικές σακούλες χρειάζονται μέχρι και 1000 χρόνια για να αποσυντεθεί η ύλη τους. Ευτυχές γεγονός μπορεί να θεωρηθεί ότι ήδη 15 χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν ειδικές πολιτικές που στόχο έχουν την μείωση έως και την οριστική παύση χρήσης πλαστικού. Τέτοιες χώρες που δίνουν το καλό παράδειγμα είναι μεταξύ άλλων η Αγγλία, η Ζιμπάμπουε, η Κένια και η Ταϊβάν.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για παγωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus.

0: αναφράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεξτρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος. One hit after another.

πάντα, αλλά ζέστη, που λέει και ένας φίλος. Τρίτη εβδομάδα που ναι, είμαστε μαζί βεβαίως με το International Top 20 και απολαμβάνουμε τι άλλο, τα 100 καλύτερα έτσι όπως τα συγκεντρώσαμε εδώ από το International Top 20 της IFPI. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Να είμαστε και πάλι μαζί. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας. Είπαμε, είναι η τρίτη εβδομάδα. Συνεχίζετε το αφιέρωμά μας. Έχουμε τούτη εδώ την εβδομάδα και την ερχόμενη. Και μόλις τώρα ακούσαμε μια ωραία διασκευή. Stumbling In και βεβαίως Serial. Τώρα, ντουέτο στη συνέχεια. Dua Lipa, G-Eazy, Houdini. Μείνετε συντονισμένοι.

Sabrina Carpenter, Tears, και βεβαίως, εντάξει, δεν είναι ότι ξεσπάει και στα δάκρυα, καμία σχέση, τα πάει μια χαρά, κάνει τα δικά της tour σε όλο τον κόσμο και συνήθως είναι και sold out κιόλας, δεν το συζητώ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πώς τα πάτε με τη ζέστη? Ελπίζω να τα πηγαίνετε καλά, όσο γίνεται βέβαια. Switch Disco στη συνέχεια, Ella Henderson και Robert Miles. Ωραία διασκευή από το πασίγνωστο κομμάτι

0: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977 στο Mediterranean Corp.

0: μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Ένας καλλιτέχνης που τελικά του βγήκε σε καλό όλη η διαδικασία με τη Eurovision, δεν το συζητώ. Και σίγουρα βέβαια και πιο ταλαντούχος από την παρέα τότε των Ιταλών, Damiano David, The First Time. Και από τον έναν Δαβίδη στον άλλον, πάμε στον David Guetta. Όχι μόνος του, κλασικά. Teddy Swims, Stones and I τον συνοδεύουν. Gone, gone, gone. Και όπως έχω πει νομίζω κάποια στιγμή, υπήρξε και συζήτηση μήπως ξανακάνουν ακόμη ένα κομμάτι όλοι μαζί αυτοί οι τρεις. Νομίζω παίζει το σενάριο.

το κυριότερο και απ' όλα. Να έχεις ένα ωραίο sports car, να κόβεις βόλτες και να κάνεις εκδρομές σου. Μια χαρά. Ό,τι καλύτερο, ιδίως εδώ στην Ελλάδα, θα έλεγα. Κατά τα άλλα, ήταν η Tate McRae με το sports car εδώ στο International Top 20 με τον Κώστα Στόπουλο να είναι στην παρέα σας. Και όπως σας έλεγα και στο ξεκίνημα, είναι η τρίτη εβδομάδα από τις 4 συνολικά που διαρκεί το αφιέρωμα που κάνουμε τα καλοκαίρια με τα 100 καλύτερα. Έρχεται ακόμα κάτι το οποίο δεν θέλει πολλά σχόλια, μας θυμίζει μεγάλες επιτυχίες από το παρελθόν. Kencraft 400 Topic A7S.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ πάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για παγωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
8: Γιάννη,
9: έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στον

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να είμαστε και πάλι παρέα. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε μαζί με το International Top 20 από το Media Inspector και την AFPI. Καλοκαίρι 2026 και όπως το συνηθίζουμε τα καλοκαίρια, συγκεντρώσαμε για σας τα 100 τα οποία παίζουν περισσότερο στα ραδιόφωνα της χώρας. Πάρα πολλά κομμάτια είναι πιο παλιά, παρόλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ κοντά. Μέσα στην σαραντάδα και στην εικοσάδα, την κλασική κάθε περίπου μία-δύο εβδομάδες. Calvin Harris, Ragabone Man, ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Love is in a past life, ωραία συνεργασία και ωραία ιδέα δημιουργίας του κομματιού από τον Calvin Harris. Και από τους δύο αυτούς, και μιας και η συνεργασία είναι πάντα της μόδας, πάμε σε άλλη μια συνεργασία. David Guetta, Anne-Marie, Coily Ray, Baby Don't Hurt Me.

Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση από έναν καλλιτέχνη ο οποίος πραγματικά βγάζει το ένα big hit μετά το άλλο. Ο λόγος βέβαια για τον Sombra ήταν το Undressed και έχω την εντύπωση ότι είναι από τους καλλιτέχνες που θα μας απασχολήσουν σίγουρα μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Κώστα Στόπλος στην παλαιούλα σας. Αχ, τρελές ζέστες και τούτη εδώ την εβδομάδα. Λογικό κιόλας. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Το καλοκαίρι μην γκρινιάζουμε. Βασικά το έχουμε εμείς σαν Έλληνες αυτό. Το καλοκαίρι γκρινιάζουμε για την τρελή ζέστη. Το χειμώνα γκρινιάζουμε όταν το κρύο είναι. Όταν είναι. Λοιπόν, αφήνουμε λιγάκι το κρύο, τη ζέστη και τη ζέστη βασικά και πάμε. Let me be. Πού αλλού? The second voice.

0: Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Choice. Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. We don't stop the music.

η Miley και βεβαίως το τραγούδι το οποίο θα έλεγα ότι την έφερε ξανά στο προσκήνιο μετά από τόσο χρονικό διάστημα. Miley Cyrus, Flowers, δεν το βαριόμαστε, μας αρέσει. Όπως επίσης και το επόμενο κομμάτι, το οποίο εντάξει, ωραίο, παγωμένο εσπρεσάκι, ό,τι πρέπει μες στο καλοκαίρι σερβιρισμένο από τα χέρια της Sabrina Carpenter, και φυσικά αυτό ήταν το τραγούδι το οποίο την έφερε πραγματικά στο προσκήνιο.

Νομίζω ότι και φέτος το καλοκαίρι ακούστηκαν από το συγκεκριμένο κομμάτι διάφορες, αν θέλετε, διάφορα remix βασικά. Λογικό, ιδίως σε μαγαζιά και τα λοιπά. Από Βάνκο Άια, Ματσανή, Γιάλα, Χαμπίμπι. Και φτάσαμε, τώρα το είδα, πώς περνάει έτσι γρήγορα χρόνος. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ο Κώστας Ζητόπουλος ήταν στην παρέα σας εδώ με το International Top 20, με το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαιράκι με τα 100 τα οποία παίζουν πιο πολύ στα ραδιόφωνα της χώρας μας. Έχουμε άλλη μια εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα, για να κλείσουμε το αφιέρωμα το καλοκαιρινό. Και ακόμα ένα κομμάτι το οποίο, εντάξει, μην τρελαθούμε, παίζει και θα παίζει μέσα στο καλοκαίρι. Για εσάς βεβαίως που βρίσκεστε και σε κάποιο κλαμπ ή κάποιο νησί κτλ. Τέλεια. Μωακή και Ζέρπ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ζεστάνε εδώ μαζί μου. Την άλλη εβδομάδα, φιλιά πολλά. Να είστε καλά και πάλι μαζί εδώ.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζε όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
14: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικότητα.

0: πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτό ήταν το 8. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην εκπομπή. Τζόρτζια Κεφαλά μαζί με Σοκράτη Μάλαμα με ένα unexpected τραγούδι, όπως λέμε στα απλά ελληνικά. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Σήμερα έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο, το Σταύρο Σιόλα, που θα είναι εδώ σε μισή ωρίτσα περίπου και θα μιλήσουμε για πολλά πολλά ακόμα. Λοιπόν, εμείς θα ταξιδέψουμε το πρώτο ημιωράκι με τραγούδια καινούρια, λίγο πιο παλιά κτλ. Όπως συνηθίζουμε να κάνουμε. Και θα περιμένουμε να μπούμε και στο περιβάλλον Σιόλα σε λίγο.

Αυτό ήταν το αστεροσκοπείο. Αυτό ήταν ο Γιώργος Καραδήμος. Ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί μας αρέσει να βλέπουμε τα άστρα προφανώς και να ταξιδεύουμε μαζί τους. Για πάμε να ακούσουμε και κάτι άλλο που θα είναι μόνο πιάνο και φωνή. Τίποτα άλλο. Θα ακούσετε τι.

Η κυρία Μαρία Φαραντούρη ερμηνεύει Χρήστο Στυλιανού και Ελένη Γιώγα από τη σειρά του Μέγκα Φαμαγκούστα. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά είναι ανατριχιαστικά υπέροχο. Δεν ξεχνώ, η Μαρία Φαραντούρη βέβαια θα έχει και πολλά πολλά νέα εν πολύ πολύ σύντομο χρόνο και περισσότερα θα μάθουμε σε λίγο. Μην ανησυχείτε, ξέρω εγώ τι σας λέω. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημιωράκι της εκπομπής με ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι, διασκευασμένο βέβαια, του Στάμου Σέμψη, Τα Βεγγαλικά Μάτια από τους Φάος. Και μετά θα υποδεχθούμε στην παρέα μας το Σταύρο Σιόλα που θα έχει να μας πει πολλά πολλά και για το καινούριο του τραγούδι, συνεργασία με τη Μαρίζα Ρίζου.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Έλα με πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράτη ζωή σου.
3: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Από το 1977 στο Mediterranean.

μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

0: Λοιπόν, καλώς ορίζουμε το Σταύρο Σιόλα που εγώ σε παρακολουθώ, να ξέρεις, αρκετά χρόνια, γιατί δεν είσαι πρωτοεμφανιζόμενος προς Θεού. Αλλά είναι η πρώτη φορά που τα λέμε.
1: Είναι έτσι. Η πρώτη φορά που τα λέμε. Χαίρομαι και εγώ πολύ που σε συναντώ και σε βρίσκω.
0: Και με αφορμή ένα υπέροχο τραγούδι. Τώρα είπα και πριν στην προηγούμενη εκπομπή ότι τα τραγούδια δεν έχουν ημερομηνία λήξης να πούνε ότι ξέρεις κάτι, είναι καλοκαιρινά, είναι φθινοπορεινά, είναι χειμωνιάτικα, είναι ανοιξιάτικα. Είναι τραγούδια.
1: Ναι. Αυτό το λες και καλοκαιρινό το λες και χαρούμενο δεν πολύ είναι, αλλά μοιάζει σαν να είναι.
0: Είναι κρυμμένο.
1: Είναι κρυμμένο, ναι. Είναι συγκινητικό ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να, να μιλάω για το τραγούδι μου. αλλά ναι, αυτό με εγωίτευσε και εμένα σε αυτό το... Το στίχο και έβαλα τη μουσική, γιατί ότι είχε αυτό, ότι ήταν, είχε, και έχει αυτή την αμφισημία στο στίχο.
0: Είναι φοβερή.
1: Που θέλει να είναι.
0: Που θέλει να είναι, αλλά δεν το αφήνει. Που λέει και
1: ναι,
0: παροιμία.
1: Αυτό που λες είμαι εντάξει, που δεν είσαι.
0: Που δεν είσαι. Απλά το...
1: Και προσπαθείς να πεις τον εαυτό σου και τους άλλους. Και...
0: Το γελάς.
1: Αυτό έχει, ναι, έχει μια συγκίνηση αυτό.
0: Είναι πολύ ωραία και η σύμπραξη είναι πάρα πολύ ωραία. Η Μαρίζα είχε καιρό να βγάλει ένα κομμάτι στον αέρα, οπότε η σύμπραξη και το κλιπ και όλο έχει γίνει πάρα πολύ όμορφο. Να μπείτε να το δείτε, να κάνετε και like στα ψηφιακά μέσα, σωστά. Γιατί ναι, δεν έχουμε και άλλο τρόπο πια.
1: Ακριβώς. Μ' αρέσει πολύ πως δέσαν οι φωνές μας, δεν το περίμενα τόσο πολύ. Γιατί την πήγα και αυτή σε μια περιοχή πολύ ψηλή και διαφορετική. Δεν έχει τραγουδίσει τόσο ψηλά ως τώρα σε άλλο τραγούδι και της άρεσε και αυτήν σε αυτό ότι...
0: είδε έναν άλλον αυτό.
1: Ναι, ένας άλλος τρόπος. Αλλά το κάνω σε όλες. Από τη Ρένα Μόρφη, γιατί φαίνεται θέλω... Έχω, η πρώτη μου αγάπη μεγάλη ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
0: Α, εδώ είμαστε πολύ κοντά.
1: Και νομίζω ότι τις αντιμετωπίζω όλες σαν η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
0: Είμαστε πολύ πολύ κοντά σε αυτό. Είναι τεράστια δυναμία μου.
1: Έχω την τιμή και τη χαρά. Έχω συνεργαστεί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη φυσικά.
0: Προφανώς. Προφανώς. Λοιπόν, εμείς θα έχουμε μια κουβεντούλα. Οπότε θα βάλουμε και τραγούδια προφανώς από όλη την πορεία. Κάποια που πρόλαβα να βρω, όσα περισσότερα μπορούσα. Αλλά το επόμενο έρχεται από τη Ρένα Μόρφη, που είπες πριν.
1: Σαν Χουάν.
0: Ναι, ναι.

0: Ιρένα Μόρφη τραγουδάει για το Σαν Χουάν, έτσι. Φοβερό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μας είχε αριστοθεί και και η Ρένα αντιμετωπίστηκε λίγο σαν ελευθερία.
1: Βεβαίως, ειδικά έτσι. Στο τέλος, ναι. Σου λέω ότι.
0: Μα κοίταξε να δεις. Είναι και μια μεγάλη σχολή, δεν είναι.
1: Παραδέχομαι. Είναι μια τεράστια σχολή που δεν υπάρχει πια στις νέες φωνές.
0: Δεν πιστεύεις ότι έχουν επηρεαστεί.
1: Δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Η Μελίνα Κανά, Ελένη Τσαλιγοπούλου, επίσης μεγάλη θεάρα μου, απίστευτη.
0: Η οποία τώρα έχει στα καλύτερά της.
1: Η οποία ναι, έχει φωνάρα, είναι ακόμα σαν έφηβη τραγουδάει. Και εγώ έμαθα να τραγουδάω από αυτές. Από τα γυρίσματα καθόμουν και προσπαθούσα να καταφέρω τα γυρίσματα της Ελένης Τσαλιγοπούλου, ας πούμε, όταν πρώτο ξεκινούσα. Λοιπόν, αυτή η σχολή που έχουν τόσο βαθιά ρίζα, αυτή την ελληνικότητα που προέρχεται από τις παλιές,
0: η σκητάλη που λέγαμε πριν.
1: Αυτή η σκητάλη. Δεν θέλω να γκρινιάζω σαν μεγάλος άνθρωπος, αλλά δεν το ακούω πια. Δεν βρίσκω φωνές που να έχουν αυτή τη ρίζα. Και να
0: ή ακόμα δεν έχουν σκάσει.
1: Να
0: δώσουμε μια κτίδα φωτός ότι μπορεί
1: μα
0: να έχουν
1: σκάσει. Μα μετά από εκείνη τη γενιά. Θέλω να πω, μετά από εκείνη τη γενιά είναι να πούμε Νατάσα Αποφίλιο και Λεωνόρα Ζουγανέλη, ας πούμε, και Ρίτα Αντωνοπούλου.
0: Είναι
1: ευρωπαϊκές φωνές.
0: Είναι ευρωπαϊκές φωνές. Δεν είναι ανατολικές φωνές.
1: Κατάλαβες τι λέω. Είναι ευρωπαϊκές, υπέροχες φωνές, αλλά ευρωπαϊκές φωνές. Δεν είναι, κατάλαβες, γιατί ίσως εγώ αγαπώ αυτόν τον τρόπο και λόγω της παράδοσης και, και της ελληνικής μουσικής, αλλά δεν βρήκα συνέχεια μετά από εκεί.
0: Η παράδοση προέρχεται και από την καταγωγή σου.
1: Ναι, παρότι εγώ Αθήνα γεννήθηκα.
0: Ναι, απλά υπάρχει μέσα το DNA της Ηπείρου, σωστά.
1: Ναι, αυτό που λένε κυταρική μνήμη κάτι, δεν ξέρω, ισχύει ή δεν ισχύει, αλλά εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι υπάρχει μια μνήμη μέσα μας που δεν την έχουμε πάρει από το περιβάλλον μας. Εγώ πιο περιβάλλον της Αθήνας. Να πεις, πήγαινα στα χωριά και αγαπούσα το όνειρο της ελληνικής επαρχίας, ας πούμε, την ομορφιά αυτή και της φύσης. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό αποτέλεσε πηγή έμπνευσής μου.
0: Mm-hmm. Πότε πρώτο ξεκίνησες να δίνεις τα πρώτα δείγματα, να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα ασχοληθώ με αυτό και όχι με το φυσικό Αθήνας, λόγω τώρα, σε σπουδές ή κάτι άλλο.
1: Καλά, ναι, εντάξει, εγώ έδωσα Πανελλήνιες τέταρτη δέσμη, δεν ήξερα που πήγαινα.
0: Αυτά τα οικονομικά, τέτοια.
1: Ναι, εκεί πήγαιναν όλοι.
0: Ας πάω κι εγώ.
1: Όποιος δεν ήξερε τι θέλει να κάνει, πήγαινε εκεί με τον λαό. Δηλαδή.
0: Και ακόμα έτσι συμβαίνει, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Ναι.
0: Όποιος ξέρει, πάει εκεί.
1: Ναι, τέλος πάντων αυτό. Και αποφάσισα όμως τελευταία στιγμή ότι θέλω να σπουδάσω θέατρο, όχι μουσική. Και πήγα και έδωσα εξετάσεις στο Εθνικό, ας πούμε, και δεν πέρασε την προχρονιά και μετά πήγα στο Βασίλη Διαμαντόπουλο και μετά πέρασα στο Θέατρο Τέχνης Καρολουκού, ναι, και σπούδασα, ναι, εκεί. Ουσιαστικά η πρώτη μου κίνηση ήταν να σπουδάσω θέατρο και όχι μουσική, παρότι σκαρφιζόμουν τραγουδάκια και μελωδίες από το σχολείο ακόμα. Το πρώτο μου τραγούδι το παρουσίασα στην επέτειο της 17 Νοέμβρη.
0: Α, τι λες.
1: Γραμμένο για την 17 Νοέμβρη. Την επέτειο, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν.
0: Δεν την πρόλαβα στην ίδια. Εντάξει, ήμαρτο. Εντάξει.
1: Την επέτειο του Πολυτεχνείου, λοιπόν, γιατί με συγκινούσε πολύ και το πρώτο μου τραγούδι το τραγούδισα μπροστά στη γιορτή του σχολείου σε αυτή την επέτειο.
0: Πώς ήταν η στιγμή αυτή. Είχε τρακ, δηλαδή βγήκε πάνω στο.
1: Τρεμάμενη στιγμή ήταν, αλλά γιατί πώς είναι όλες στιγμές. Γιατί όταν βγήκα στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης δεν ήταν τρεμάμενη στιγμή. Το ίδιο, τρεμάμενη ήταν.
0: Τρεμάμενες είναι οι στιγμές. Και ξέρεις τι, δεν είναι και πολύ πολύ εύκολο να τις αντιμετωπίσει κανείς. Λοιπόν, τραγούδι.
1: Ναι, αμέ.
0: Ναι, Kinder Eckflix, ξέρεις. Εγώ τα βάζω.
1: Τι έχεις ετοιμάσει.
0: Θα ακούσεις.

0: πόσα διόδια πήγαμε και ήρθαμε ακουγώντας το τραγούδι αυτό. Δηλαδή πρέπει να σε έχουν θεός Νέα Οδό και στην Ιωνία Οδό και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Αστειευόμενος. Φαντάζομαι. Λοιπόν, Σταύρο, τι είναι αυτό που σε εμπνέει κάθε φορά? Γιατί η θεματολογία σου ποικίλει. Ποικίλει και μάλιστα άλλοτε είναι κοινωνική, άλλοτε έχει και λίγο ορθώς πολιτική, δεν τη λέω πολιτική, κομματική, κατάλαβες. Αλλά έχει αυτό που λέμε μια ευρύτερη πολιτική χρειά. Την ακούω, κρυμμένη ίσως.
1: Δεν θα το έλεγα, πολύ κρυμμένη και με την πολύ γενική, με την ευρύτερη
0: ενώ με την
1: έννοια.
0: Φιλοσοφική έννοια της πολιτικής.
1: Σαν στάση ζωής, ας πούμε.
0: Αυτό, αυτή είναι η καλύτερη.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Δεν είσαι απόλυτα ερωτικός, πώς θα λένε, δημιουργός. Με την προφανή έννοια του όρου.
1: Κοίτα τώρα τα διόδια που ακούσαμε είναι στίχος του Πόλη Κυριάκου. Ναι. Για μένα είναι το απόλυτα ερωτικό τραγούδι. Εντάξει, κάποιοι το βάζουν από γάμους και σε κηδείες, επειδή λέει μέσα σπίτι στον παράδεισο. Τώρα θα
0: εντάξει τώρα,
1: παράδεισο.
0: Δηλαδή από μία λέξη να πιαστούμε.
1: Και όμως το θεωρούν, το αφαιρώνουν σε ανθρώπους που...
0: Παναγία μου, Χριστέ.
1: Ναι, σαν αγαπημένους, ο καθένας.
0: Όπως αντιλαμβάνεται.
1: Ναι, και αυτή είναι η χρησιμότητα των τραγουδιών. Έτσι.
0: Και αυτό είναι και θεμητό απόλυτα.
1: Και από την άλλη, και εγώ ερωτικά το είδα, γιατί λέει και του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο, οπότε είναι ένα ερωτικό τραγούδι, δεν είναι ότι... Δεν πιστεύω στον έρωτα, αλλά πιο ξέρεις, περισσότερο μέσα από την απώλειά του. Τα περισσότερα τραγούδια δηλαδή μιλούν και με ενέπνευσαν μέσα από την απώλεια του έρωτα ή την έλλειψη αυτού. Κατάλαβες, ναι, αυτό ναι. Ήταν μεγαλύτερη κινητήριος δύναμη. Δηλαδή.
0: Ισχύει αυτό που λέμε, βρε παιδί μου, για τους καλλιτέχνες, ότι στα μαύρα τους γράφουν ωραία, όχι στα χαρούμενά τους.
1: Απόλυτα. Έτσι. Απόλυτα. Χαρούμενος, τι, δεν με νοιάζει να κάτσω να γράψω κάτι.
0: Είσαι χαρούμενος.
1: Να χαρώ τη ζωή μου και να απολαύσω τη... Κατάλαβες τη χαρά και την, που συμβαίνει. Που, εντάξει, είναι κάτι οριακό. Δηλαδή δεν συμβαίνει. Δεν κυκλοφορούμε πανευτυχείς και για πολλή ώρα, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε το πρώτο μας... Το πρώτο, θα κάνουμε ένα μικρό break, να βάλουμε τα σύννεφα μπαλόνια. Με τη Βιολέτα.
1: Okay,
0: και ναι. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί.

0: έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για μπογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Γιάννη.
11: Έλα.
10: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
12: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
13: Φορά κράνος.
14: Φορά κράνος.
12: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά με

0: τα πτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι έγινε ένα. Ξέρεις, έγινε το πρώτο μπαμ. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είμαστε δεύτερο ημίωρο εδώ με το Σταύρο Σιόλα στην παρέα μας. Ακούμε τραγούδια που έχει γράψει, που έχει ερμηνεύσει, που ερμηνεύει ντουέτα. Είσαι άνθρωπος που σου αρέσουν οι συνεργασίες, εν πάση περιπτώσει. Τουλάχιστον ξεκινάς με καλή διάθεση.
1: Μ' αρέσουν πολύ, πολύ. Θέλω πολύ να το κάνω. Και φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Έχω πάρα πολλά ντουέτα. Γιατί ο συνθέτης μέσα μου θέλει να ακούει και άλλες φωνές και να δίνει τα τραγούδια σε άλλες φωνές και ο τραγουδιστής λέει κάτσε ρε μεγάλε, εγώ τι τα κάνω εδώ πέρα, είμαι και εγώ εδώ, είναι δυνατό να δίνεις ναι.
0: Να τα δίνεις, ας πούμε, αλλά να τα...
1: Καθόλου διπολικό, πώς φαίνεται αυτό?
0: Δεν είναι διπολικό, είσαι δημιουργός.
1: Ναι, έτσι, οπότε...
0: Δηλαδή, ανήκεις στην γενιά των τραγουδοποιών, δεν είσαι ένας συνθέτης σκέτο, σωστά?
1: Εντάξει, υπάρχω και ο συνθέτης, δεν ξέρω τώρα,
0: δεν
1: με πολύ νοιάζει τι ακριβώς ο τίτλος, δηλαδή αν είμαι τραγουδοποιός συνθέτης. Αλλά σημασία έχει ότι τα μοιράζομαι γιατί τα δίνω και στον εαυτό μου, αυτό μου επιτρέπω και τα μοιράζομαι και με άλλους.
0: Πώς ήταν η πρώτη φορά που άκουσες τη φωνή στο ραδιόφωνο?
1: Αχ, η πρώτη φορά που άκουσα τη φωνή μου στο ραδιόφωνο δεν ήταν τη Άρνη στο νερό, ήταν ο Γεροπλάτανος. Ήταν ο Γεροπλάτανος που βγήκε το 2002 από την Virgin.
0: Που υπήρχε ακόμα.
1: Ναι. Ζουγρής, Κώστα Ζουγρής.
0: Κώστα Ζουγρής, φυσικά.
1: Και Γιάννης Πετρίδης, φυσικά.
0: Ιστορικό δίδυμο, εννοείται.
1: Ναι, ακριβώς, που με εμπιστευτήκανε και βγάλανε τον πρώτο μου δίσκο τότε. Καταλαβαίνεις, πληρωμένη παραγωγή.
0: Καλά, ήταν, CD,
1: ήταν δεδομένα.
0: Χριστίνα Τσιρλή.
1: Αχ, δεν θυμάμαι.
0: Α, όχι, εντάξει.
1: Και είχα και τον ενορχιστρωτή που διάλεξα, ήθελα τον Κώστα Παρίσι τότε, γιατί είχε κάνει ένα καταπληκτικό δίσκο με τη Μελίνα Κανά.
0: Βεβαίως, το γέλα. Το γέλα πουλί μου.
1: Και
0: γέλα ψυχή μου.
1: Γέλα ψυχή μου, μπράβο, και δύο καταπληκτικά τραγούδια είχε γράψει ο ίδιος.
0: Είχα επιμεληθεί το εξώφυλλο, να ξέρεις εκείνο.
1: Έλα, εσύ. Πίστευτο. Και λέω, θέλω τον Κώστα Παρίσι για να ορχιστρωτή. Και ο πρώτος μου δίσκος έγινε. Έτσι.
0: Είχε κάνει πολύ ωραία δουλειά.
1: Πολύ, Κώστας, πολύ εξαιρετική. Μα δεν τον έχω αφήσει. Με τον Κώστα συνεργάζομαι όλα τα τραγούδια που ακούς και μέχρι τώρα.
0: Τα πολλά μεγάλα φιλιά μου, τον ελατρεύω τον Κώστα.
1: Ναι, λοιπόν. Και εκεί μέσα υπήρχε ο Γεροπλάτανος. Οπότε αμέσως το δεύτερο πρόγραμμα το πήρε και το έπαιζε και ακουγόταν πανελληνίως, ας πούμε. Και παίρνανε από τα χωριά και λέγανε αυτό είναι το τραγούδι μου, ο Γεροπλάτανος και αυτά. Και άκουσα λοιπόν τον εαυτό μου στο Γεροπλάτανο και εντάξει. Είναι μια συγκίνηση που σου κόβονται τα πόδια. Δηλαδή λες τώρα, μ' ακούνε σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε, άνθρωποι σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους και που βρίσκονται
0: στις στιγμές
1: από
0: τους.
1: Νοσοκομείο μέχρι τη Σκοπιά ή στο σπίτι τους και αυτό είναι ένα συνέστημα μαγικό, δηλαδή λες.
0: Κοίταξε, έχεις γράψει ένα από τα τραγούδια που εγώ προσωπικά τα θεωρώ το top, μέσα στα top 10 της δικής μου προσωπικής επιλογής.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Αυτό που ακολουθεί.

0: Λοιπόν, Γιάννης Κότσιρας. Γιάννης Κότσιρας με το Σταύρο, τραγούδι του Σταύρου Σιόλα και του Σταύρου Σταύρου. Έτσι, ναι. Που δεν είναι ο Σταύρος Σιόλας, ο Σταύρου Σταύρου.
1: Όχι.
0: Να το διευκρινίσουμε
1: αυτό. Γιατί Σταύρη σε.
0: Πολύ μαζί.
1: Ναι, σε δύο
0: μαζευτήκατε πολλά. Έτσι. Λοιπόν, τι. Το τραγούδι με τη Μαρίζα είναι ένα δείγμα, φαντάζομαι, από κάτι που θα ακολουθήσει. Το έχει σκεφτεί έτσι, θα ενταχθεί σε ένα πλαίσιο ενός, μια σειρά τραγουδιών, κάτι.
1: Α, όχι εννοείς με τη Μαρίζα.
0: Όχι, όχι, ενώ μπορεί να είναι ένα από.
1: Όχι, όχι, είναι ένα single.
0: Είναι ένα τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ήταν επιθυμία της Μαρίζας να συμπράξουμε.
0: Και συμπράξαμε.
1: Και συμπράξαμε σε αυτό το τραγούδι.
0: Οπότε παρακάτω, γιατί είμαι σίγουρος ότι στη φαρέτρα σου και στο συρτάριο σου σίγουρα υπάρχουν πράγματα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Βλέπω, βέβαια, σε βλέπω καλά, που σημαίνει ότι μπορεί να μην είσαι σε δημιουργική φάση. Γιατί μου πες πριν ότι όταν είσαι κακά, όταν δεν είσαι καλά, είσαι δημιουργικός.
1: Όχι, όχι. Όπως με βλέπεις, είμαι πάντα. Καλά είμαι, δηλαδή. Ναι. Αυτό πάλι που επειδή με τις άρνες στο νερό και τέτοια, πολλές φορές νομίζουν ότι για τα διόδια και αυτά δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Νομίζουν ότι θα είμαι κανένας καταθλιπτικός.
0: Δεν είσαι καθόλου. Δεν είναι καθόλου καταθλιπτικός, σας το λέω εδώ μπροστά.
1: Όταν έσκασα μύτη στο Φεστιβάλ Τραγωδία Θεσσαλονίκης, με κοιτούσαν σαν ούφο, γιατί εγώ ήμουν ένα πολύ νεαρό και μοντέρνο παιδί, με μοντέρνα ρούχα και τελείως. Και αυτοί περιμέναν έναν παπά με ράσα και έναν καλόγερο. Μου λέει αλήθεια, περιμέναμε έναν καλόγερο με μαλλιά, ράσα, μουσια.
0: Από αυτό που είχαν ακούσει.
1: Και είδαν, ναι, από τις άρνες στο νερό.
0: Ναι, γιατί πρώτα το είχαν ακούσει.
1: Και ένα τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είδαν εμένα. Λοιπόν.
0: Δεν πήγε άσχημα.
1: Ναι, εγώ γενικά δεν υπηρετώ τα. Τι έχει ο καθένας στο μυαλό του μέσα από τα τραγούδια. Λοιπόν, ούτε καταθλιπτικός είμαι.
0: Είναι αυτό που λένε τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Έτσι, ξεκάθαρα στην περίπτωσή σου και με το τραγούδι που ξεκίνησε τότε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σε πάω στην αγαπημένη σου.
1: Να με πας.
0: Γιατί δεν πρέπει να πάμε και στην αγαπημένη σου. Λίγο, λίγο έστω.

0: Λοιπόν, ελευθερία Ρουαντάκη. Έτσι. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάνε όλα, νομίζω. Ε?
1: Λατρεμένη. Είναι σχεδόν η μητρική μου φωνή. Και τη το λέω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Δηλαδή, μητρική φωνή. Ναι. Αν σου δινόταν ευκαιρία στην παρούσα φάση να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να φτιάξω τώρα ένα δίσκο ολόκληρο σε κάποιον ανεξαρτήτου εποχής.
1: Όταν λες ανεξαρτήτου εποχής.
0: Μπορεί να είναι και κάποιο που δεν μπορεί να κάνει δίσκο, να έχει αποδημήσει. Π.χ. Ναι. Ποια θα ήταν αυτή, ή ποιο. Έτσι.
1: Η Σωτηρία Μπέλου.
0: Θα ήταν Μπέλου, ε.
1: Και αν τραγουδούσε και η Χαρούλα Αλεξίου.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, δεν πρόλαβα τη Χαρούλα Αλεξίου, δυστυχώς.
0: Ξέρεις, είμαστε σε μια εποχή, γιατί είμαστε πάνω κάτω, εντάξει, σε αρκετά νεότερός μου, αλλά ζούμε σε μια γενιά που χάνουμε φωνές. Έτσι. Είτε φυσικά, είτε τεχνικά, εν πάση περιπτώσει. Τις χάνουμε.
1: Ναι.
0: Και όμως... είναι η εποχή που δεν... δεν συμπληρώνονται αυτές, δεν ακολουθούν κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες. Πώς θα το αντιμετωπίσεις?
1: η γενιά μας νομίζω ότι θα πει ότι δεν ακολουθούν, όπως λέγαμε και πριν, εξίσου σημαντικές, αλλά οι νεότερες γενιές ενδεχομένως να μην πουν κάτι τέτοιο. Οπότε είναι λίγο υποκειμενικό αυτό. Εγώ θα πω ότι μπορεί να μην πρόλαβα με αυτές, αλλά η ζωή παίρνει αλλά δίνει κιόλας, και προλαβαίνω μια συγκλονιστική και πολύ μυθική φωνή για μένα, τη Μαρία Φαραντούρη.
0: Αυτή είναι η είδηση τώρα. Για πες.
1: Ναι, που κάνουμε τραγούδια θεατρικά και ποιήση Βυζινού και Καβάφη και... Οπότε έχω αυτή τη χαρά.
0: Ένα project είναι... πραγματικά μεγάλο επίβολο, το λες έτσι. Είναι, δηλαδή, ναι. Να συνεργάσεις με τη Μαρία Φαραντούρη είναι μόνο τιμητικό.
1: Και είναι συγκλονιστική και καταπληκτική και συγκινητική. Είναι υπέροχος άνθρωπος.
0: Τι
1: υπέροχος. Τόσο ταπεινή, τόσο απίστευτα ταπεινή. Που
0: αναρωτιέσαι. Σχεδόν
1: μεσοκάρι, αναρωτιέμαι. Ναι, γιατί
0: ξέρεις την αλήθεια, τσιμπήστε με.
1: Γιατί όταν συγκρίνεις και με συμπεριφορές νεότερων που έχω συνεργαστεί με πάρα πολλές, όσο καταλαβαίνεις.
0: Το ακούσαμε. Μερικούς από αυτούς.
1: Ναι, με πολλές νεότερες και έχω δεχτεί συμπεριφορές που λέω αν είναι δυνατόν. Και η Μαρία Φαραντούρη, ας πούμε, είναι τόσο ταπεινή και απλή.
0: Άρα δηλαδή, θέλω, επειδή θα κλείσουμε, πρέπει να κλείσουμε. Θα ανανεώσω ραντεβού μαζί σου με τα τραγούδια της Φαραντούρη, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Okay, δηλαδή,
1: εννοείται.
0: Μεγάλη μας τιμή και χαρά να έχουμε. Ξέρεις, να, λέγαμε πριν και εκτός αέρα για το ραδιόφωνο τι ακούγεται, τι δεν ακούγεται. Μα ακούγεται η Μαρία Φαραντούρη.
1: Όχι.
0: Σε κάτι επαιτίους μόνο που και που. Στα σχολεία σίγουρα μπορώ να το εγγυηθώ αυτό. Ειδικά κάτι 17 Νοέμβρη είναι εκεί. Πάντα.
1: Ναι, αλλά αυτό έτσι. Δείχνει τι.
0: Αλλά αυτό.
1: Την κατάδια τη δική μας δείχνει, ναι, γιατί ναι. Η Μαρία είναι διεθνής, δηλαδή πηγαίνει στο εξωτερικό και γεμίζει θέατρα,
0: είναι παγκόσμια.
1: Ούτως ή άλλωστε και εδώ γεμίζει και το Μέγαρο και όπου εμφανιστεί και τα λοιπά, αλλά είναι παγκόσμια η Μαρία Φαραντούρη και εμείς στα ραδιόφωνα
0: ζούμε το δικό μας κόσμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ήταν μια πρώτη κουβέντα και πολύ χαίρομαι που έχουμε βρει και κώδικους επικοινωνίας, έτσι, από τους αγαπημένους.
1: Είναι λογικό, ναι.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με το μην ακούς τι σου λέω. Εμείς θέλουμε να ακούμε ό,τι και να λες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γράφε εσύ και θα ακούμε εμείς. Μην ανησυχείς καθόλου. Εδώ είμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ, πέρασε υπέροχα.
0: Να είσαι καλά.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγμα ζωή σου.
5: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Ακούσαμε τον Σταύρο Σιόλα, την παρέα του, τα πράγματα που είχε να μας πει και την αποκάλυψη ότι γράφει τραγούδια για την κυρία Μαρία Φαραντούρη. Ξεκινήσαμε το τέταρτο ημιωράκι με την Άλκη Σπορτοψάλτη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια από το Ηφαίστειο που ξυπνά, του Νίκο Αντίπα και της Λίνας Νικολακοπούλου. Εγώ προσωπικά πιστεύω έναν δίσκο σταθμό στην ελληνική δισκογραφία που κυκλοφόρησε πολλά πολλά χρόνια πίσω. Είναι αρκετά, τόσο πολλά τα χρόνια που δεν θυμάμαι καν την παραγωγή, 1997, αν δεν κάνω λάθος. Η συνέχεια, ακούστε, έρχεται την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Όσο κρατάει ένα φιλί, αυτό ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου από τη δίψα του, από το δίσκο αυτόν που κυκλοφόρησε το 2006-2007. Πότε ήταν, το 2000, τι λέω, το 2003 κυκλοφόρησε και έβγαλε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εντάξει, από τα 13 τραγούδια, τα 10 ήταν σίγουρα επιτυχίες. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια της τελευταίας φουρνιάς κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2025. Κατάφερε να μας κερδίσει και να μας κρατήσει ακόμα έτσι πολύ ζεστούς με αυτή την ερμηνεία της Νατάσης Μποφίλιου και του Μανώλη Φάμελου. Όλα είναι μπροστά. Και ένα τραγούδι που για μένα είναι προσωπικά ο ύμνος της ελευθερίας και του «Κοιτάζω αισιόδοξα το μέλλον».
1: Ακού να δεις, απ' την πόρτα όταν βγεις.
0: Βέβαια δεν το όλα είναι μπροστά, είναι το όλα τέλεια.
1: Κρυφή.

Φέτος δεν κατάλαβα καλοκαίρι, λέει ο Μανώλης Φάμελος από το δίσκο «Η ψυχή του πάρτι». Ένα ακόμα από τα υπέροχα τραγούδια που πραγματικά δεν χορταίνουν να ακούμε. Εντάξει, νομίζω ότι ο τρόπος που γράφει τα τραγούδια του Μανώλης Φάμελος είναι μοναδικός και γι' αυτό κάθε φορά που τα ακούμε θέλουμε να τα ακούμε ξανά και ξανά και ξανά. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν όμως. Πρέπει να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά και να ξέρετε ότι είμαστε εδώ για εσάς. Ο κόσμος να έρθει ανάποδα. Με τέτοιο τραγούδι κλείνουμε κιόλας. Γεια χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι...
0: Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.

0: μας υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι για ακόμα ένα δύο ώρο γεμάτο από τα τραγούδια μας, γεμάτο ενδιαφέροντα νέα από την προηγούμενη εβδομάδα, θετική ενέργεια και επικοινωνία. Εδώ είστε. Καλά είστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε.

Πάμε για τα μηνύματά σας που περιμένω καθημερινά με μουσικές προτάσεις, με ειδήσεις από την περιοχή σας, με ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς. Σας περιμένω στο Instagram account μου, στο d@pavlamiliogloos. Κάντε οπωσδήποτε follow το λογαριασμό για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Και στο μήνυμά σας μέσα θέλω μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από που μας ακούτε. Ελάτε, σας περιμένω.

Δεν θα αργήσω πολύ, πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω σε λίγο με ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αλλά και με μια είδηση που αφορά στην Kate Blassett και τη Selena Gomez που σίγουρα σας ενδιαφέρει.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και η Kate Blanchett με τη Σελίνα Γκόμες πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη νέα ταινία του Brady Corbett μαζί με τον Michael Fassbender. Μιλάμε για All-Star cast. Είναι πολύ βραβευμένη ηθοποιός, αποκάλυψε μάλλον κατά λάθος ότι πρόκειται να συνεργαστεί με τον Corbett σε αυτή την ταινία. Το Variety επιβεβαίωσε ότι η ίδια έχει ήδη προσθεθεί στο cast της νέας παραγωγής μαζί με άλλους δύο ηθοποιούς. Οι λεπτομέρειες της πλοκής τώρα δεν είναι ακόμα διαθέσιμες, ούτε ο τίτλος της ταινίας, αν και ο σκηνοθέτης του The Brutalist έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του πως θα είναι ένα ακατάλληλο για ανήλικους φιλμ με φόντο τη δεκαετία του 70.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ανακαινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλσπρε, η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλσπρε, το ρεπέλσπρε κρατάει.

0: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και viral έγινε στα social media μια αγγελία που έβαλε ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα για την έβρεση βοσκών που θα εργαστούν σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας. Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τις δύο θέσεις, ανάμεσά τους και υπάλληλοι επιχειρήσεων από μεγάλες πόλεις όπως είναι η Σανγκάη και η Τσιονγκίνγκ, αν τη λέω καλά, υπάλληλοι εργοστασίου σε όλη την Κίνα, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίων. Η ανταπόκριση στην αγγελία που έβαλε ο Τσούο στα τέλη Απριλίου και η οποία συγκέντρωσε ούτε λίγο ούτε πολύ 59 εκατομμύρια θεάσεις μέσα σε λίγες ώρες στην κινέζικη εκδοχή του X, αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασία στην Κίνα. Δεν το περίμενα πως θα γινόταν viral, λέει ο Τσούο, και προσθέτει πως το 1/10 από τους υποψήφιους για τη θέση είχε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο.

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Ποιοι από σας είστε γατογονείς, όποιος έχει ζήσει με γάτα, το έχει βιώσει αυτό που θα σας πω, τουλάχιστον για μία φορά στη ζωή του. Η γάτα σηκώνει το βλέμμα και βλέπει δύο μάτια να την παρακολουθούν και η γάτα είναι εκείνη που κάθεται και παρατηρεί τα πάντα από την άκρη του καναπέ, από το πάτωμα της κουζίνας, από τη γωνία του κρεβατιού, από όπου την έχουμε αφήσει, εν πάση περιπτώσει. Το βλέμμα αυτό της γάτας μερικές φορές, να ξέρετε, κρατά λίγα δευτερόλεπτα, άλλες πάλι η γάτα μοιάζει να κοιτά επίμονα χωρίς να αποσπάται από τίποτα, σαν να περιμένει κάτι ή σαν να προσπαθεί να διαβάσει τον άνθρωπό της. Οι γάτες λοιπόν, να ξέρετε, πως χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο το βλέμμα από όσο πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, παρότι θεωρούνται πιο ανεξάρτητες και πιο σιωπηλές στην επικοινωνία τους σε σχέση με ένα σκυλό, στην πραγματικότητα παρατηρούν συνεχώς όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Το επίμονο κοίταγμα λοιπόν είναι συχνά ένας τρόπος να συλλέγουν πληροφορίες, να παρακολουθούν κινήσεις και να καταλαβαίνουν τι πρόκειται να συμβεί μέσα στο σπίτι.

Λίγο πριν το τέλος, να υπενθυμίσω τον Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Περιμένω εκεί πάντα τις μουσικές επιλογές σας, τα μηνύματά σας, ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς. Υπενθύμηση, follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και σε κάθε μήνυμα περιμένω μαζί με το τραγούδι που αγαπάτε και οτιδήποτε άλλο θέλετε, το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα ραδιόφωνο σε αυτή τη συχνότητα. Ραντεβού την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα και πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψέκα. Τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου.

0: Λίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Γιάννη,
5: έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 της IFPI και του Media Inspector. Είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και ακούτε το καλοκαιρινό αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι με τα 200 συνολικά τραγούδια τα οποία ακούμε συνολικά σε 4 εβδομάδες. Διανύουμε τώρα την τρίτη βέβαια εβδομάδα και μόλις τώρα ακούσαμε τον Απόν που είναι πάντα παρόν με το ρεμπέτικο. Ο Απόν, ο οποίος για μένα είναι ένας πολύ πολύ ξεχωριστός καλλιτέχνης και έχει και πολύ πολύ μεγάλο κοινό. Τώρα κάτι διαφορετικό όμως. Στη συνέχεια, στο ξεκίνημα της εκπομπής, Γιώργος Σαμπάνης, Πάνος Κατσιμίχας. Και ένα πολύ γλυκό τραγούδι, ένα ωραίο κομμάτι, αυτό που αγαπάς.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Ακούμε το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: Έχετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνικό.
1: Ο Νίνο μαζί με την Ζωζεφίν. Τι κάνεις? Πρέπει να σας πω προσωπική μου βέβαια άποψη αυτή. Φαίνεται μέσα στο τραγούδι, φαίνεται, ξέρετε, η σχέση τους. Αυτό. Είναι τόσο απλό. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Είναι πολύ, πολύ, είναι πολύ γλυκό και βεβαίως μεγάλη επιτυχία. Τι κάνεις? Για να δούμε, θα δούμε. Εμείς τι κάνουμε? Παίζουμε όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα σε όλη τη χώρα. Κώστας Θεόπουλος στην παρέα σας. Το Δωρής φέρει στο τραγούδι στη συνέχεια με το Είπες.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
7: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
8: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

ακόμα ένα τραγούδι από τον Απόν, ο οποίος είναι πάντα παρόν, έτσι εγώ συνηθίζω να λέω μέσα στη Σαραντάδα, και αυτό φυσικά ήταν το «Καίγομαι», και ένα τραγούδι το οποίο και αυτό ήταν πολύ κοντά φυσικά στη Σαραντάδα. Υπάρχουν πολλά τραγούδια τα οποία είναι κάπως πιο παλιά, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά μέσα στη Σαραντάδα κάθε εβδομάδα. Και ακούσαμε ως ντουέτο την Ιωσήφινα με τον Νίνο, ήρθε η ώρα να ακούσουμε την Ιωσήφινα μόνη της. «Δεν έχω σήμα».

Ένα κομμάτι που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία αυτή την περίοδο, φυσικά από την Μπέγκη Ζήνα. Άμυνα. Δεν έχει φτάσει βέβαια ακόμα στην κορυφή, βασικά δεν έχει φτάσει στη δεκάδα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι αρκετά ψηλά και τούτη εδώ την εβδομάδα. Και βεβαίως είναι ένα κομμάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ στα ραδιόφωνα της χώρας. Κάθε εβδομάδα ο Κώστας Στόπουλος είναι στην παρεούλα σας και κάνει το πολύ απλό. Ακούμε μαζί παρέα τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια επισήμως από την AFPI. Άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο παλιό και το οποίο έχει ανάψει φωτιές και ακόμα ανάβει φωτιά από Σικάριο στη συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος,

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Επιστρέψαμε και πάλι, όχι για να ανάψουμε φωτιές βεβαίως, όπως ο Σικάριο λίγο πριν. Να είμαστε και πάλι μαζί, ελληνικό top 40 και το αφιέρωμα μας με τα 200 καλύτερα τούτης εδώ της χρονιάς. Και μόλις τώρα ακούσαμε τον Αναστάσιο Ράμονας να τραγουδάει για φωτιές.

φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν εσείς γενικά κρατάγατε φωτογραφίες. Εγώ η αλήθεια είναι, μ' αρέσει να τις βλέπω, αλλά γενικά δεν μ' αρέσει να τις βγάζω ίδιος. Τέλος πάντων, ο καθένας με το χούι του. Αφήνουμε τον Αναστάσιο Ράμο και πάμε σε Demi Jimbo. Για σένα.

χάλασε αυτές τις μέρες εδώ το air condition στο στούντιο, το οποίο, παιδιά, είναι να σε κάνει να τρελαίνεσαι με τέτοια ζέστη, έτσι δεν υπάρχει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή. Τρελαίνομαι όμως, μας τραγούδησε και η Βασιλική Νταντά. Μεγάλη επιτυχία για τη Βασιλική. Και μην τρελαινόμαστε κιόλας, εντάξει, εκτός από το air condition υπάρχει και ο ανεμιστήρας. Είναι και αυτό μια καλή λύση. Και πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Μενιδιάτη. Δύο δρόμοι.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

δέσποινά μας, Θέσποινα Βανδύ, μας τραγούδισε ένα τσιγάρο διαδρομή. Εντάξει, τώρα εξαρτάται και που πηγαίνεις κιόλας, ε. Παίζει και αυτό ένα θέμα. Παίζει και αυτό μάλλον ένα ρόλο. Είναι ένα θέμα αυτό μάλλον, να το πω σωστά. Τέλος πάντων, με έχει βαρέσει η ζέστη, όπως σας είπα, με το χαλασμένο air condition στο στούντιο. Έχουμε ένα σοβαρότατο θέμα και ο ανεμιστήρας δεν κάνει δουλειά. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας για λίγη ώρα ακόμη. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας. Είναι η τρίτη εβδομάδα φυσικά με την Διακοσάδα εδώ από το ελληνικό Top 40. Και από τη Δέσποινα Βάνδη στο Γιώργο Κακοσέο. Σάββατο βράδυ.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: γίνεται.
1: Η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Τι να σας εξηγήσω εγώ, βασικά να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Σας υπενθυμίζω ότι και την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε το τέταρτο μέρος, αν θέλετε, από το αφιέρωμα που κάνουμε που αλλού εδώ από το ελληνικό Top 40 από την AFPI και το Media Inspector, με τα 200 καλύτερα. Πολλά από αυτά είναι πιο παλιά βέβαια, τα οποία όμως παίζουν τόσο συχνά στα ραδιόφωνα της χώρας, όπου βεβαίως είναι πολύ κοντά στην 40. Προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο ένα κομμάτι, και αυτό καλοκαιρινό. Καλέ τι άλλο, Αγάπη του καλοκαιριού από τον εξαιρετικό Στέλιο Ρόκο. Από τον Κώστα Ριστόπουλο, φιλάκια πολλά. Την άλλη εβδομάδα να είμαστε και πάλι μαζί εδώ, να είμαστε καλά όλοι μας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογοτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζε όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

0: Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

εδώ και σήμερα καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Τετραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και σήμερα μαζί δύο ώρες που τώρα ξεκινούν. Ημέρες διακοπών. Για τους μισούς τουλάχιστον. Όπως μας λένε εδώ οι έρευνες και οι μετρήσεις, δεν πρέπει να τις ψιστέψουμε. Για πες και εσύ. Με καινούργια, με παλιότερα, για ένα δίωρο, κάθε εβδομάδα μαζί

μαζί και εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Καλωσορίσατε, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Με τους ήχους και τις μουσικές μας ταξιδεύουμε. Βοηθάει το καλοκαίρι, βοηθάει ο Αύγουστος, βοηθάνε και οι ήχοι εδώ. Μείνε εδώ,

δημόσιο ακόμα μέσω το οποίο το πληρώνουμε όλοι μας, είτε θέλουμε είτε όχι, οπότε δεν είναι και διαφήμιση. Να σου πω ότι μπορείς να δεις στο Netflix μέχρι τέλος Αυγούστου, εκεί που θέλεις να ξεκουραστείς, εκεί που θέλεις να χαλαρώσεις πριν βγεις έξω το βράδυ ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει να βλέπω μια ταινία το πρωί που ξυπνάω. Λοιπόν, το Netflix έχει ένα αφιέρωμα, λέγεται Έγκλημα και Τιμωρία, μέχρι και 31 Αυγούστου, με ταινίες αλλά και με ντοκιματέρ τα οποία αφορούν διάφορες υποθέσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο και τις εξετάζει, είτε μέσω ντοκιματέρ είτε μέσω ταινίας. Να, διαβάζω εδώ τα 11 χτυπήματα. Ένα ντοκιματέρ του 23 που λέγεται The Man Who Stole The Stream. Tears on your face, climb back into your eyes. Επίσης το «Ποιος θυμάται την Πέτρα Κέλλη». Έχει ενδιαφέρον αυτό το αφιέρωμα στο Netflix. Αν βρείτε χρόνο μέσα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι, μπορείτε να χαζέψετε λίγο, να χαλαρώσετε.

Έρχεται διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις ακόμα και αυτές εδώ τις γιορτάρες μέρες που λέμε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος, με βρίσκεις, γινόμαστε φίλοι. Τα λέμε από εκεί μέσα, από τα social media και Facebook και Instagram και TikTok και τώρα και μετά την εκπομπή. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστροφή εδώ, μην το κουνήσει κανείς. Επιστρέφω. Καλές γεκοπές, όσους είναι εδώ στα μέρη μας.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr.

μου βγαίνει λίγο ροκ, τι να κάνω μουσικά. Δεν φταίω εγώ, παρόλο που είναι Αύγουστος και θέλω να χαλαρώσω μαζί κι εσείς. Ακούω αυτό ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και μου βγαίνει αυτό. Αλλά έρχονται αυτές οι δηλώσεις, έρχονται τη στιγμή που πρέπει να σε κάνουν να θυμηθείς αυτό που προσπαθούν με τόσο εύκολο τρόπο, θα λέω, θα πω ίσως εύκολο τρόπο, να σε κάνουν να ξεχάσεις. Ευτυχώς έρχονται τέτοιες δηλώσεις και στο θυμίζουν πάλι. Εδώ δεύτερη ημίωρο για σήμερα, καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω εδώ δύο φορές την εβδομάδα και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Εδώ στην καρδιά του Αυγούστου του 2026. Μείνε εδώ, περνάμε καλά με τις μουσικές μας. Καλώς όρισες.

Μερικές φορές διαβάζεις κάποια νέα και αναρωτιέσαι. Όπως και εδώ που διαβάζω ότι οι ερευνητές ανέκτησαν DNA του ιού της ευλογιάς από δύο μούμιες στη Βόρεια Χιλή που έζησαν στην πρώιμη απικιακή περίοδο και αναρωτιέσαι, αυτούς τους ανθρώπους τους πληρώνει κάποιος να αναβιώνει ιούς από το παρελθόν? Δηλαδή, παίζουμε με την τύχη μας, δεν ξέρω. Η ευλογιά, λέει, εισήχθη στο νέο κόσμο από τους Ισπανούς το 16ο αιώνα και προκάλεσε εκτεταμένη θνησιμότητα στους ηθαγενείς. Παίζουμε με την τύχη μας, δηλαδή, αντί για να βάλεις αυτούς τους επιστήμονες να βρούμε πιο γρήγορα, ας πούμε, φάρμακα για τον καρκίνο, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, ρε παιδί. Όχι, θα βρούμε το DNA του ιού που είναι στους πάγους και υπήρχε, ξέρω και εγώ, 5.000 χρόνια πριν. Τι να πω, δεν ξέρω.

Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα. Και σήμερα εδώ μαζί. Θυμήσου ότι με βρίσκεις σε social media. Αν θέλεις να επικοινωνήσεις, γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Talk to you, σου μιλάω. Εσύ θα μου μιλήσεις από τα social media. Διαφημίσεις και επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ πάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για μπαγωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις, τη μουσική. Ο Κοσμάς Χαδραμάδος στο μικρόφωνο, εδώ στην τελική ευθεία του καλοκαιριού, το 2026. Και πρέπει αυτό εδώ, του Πάρο Στέλλαρ, να το ακούμε στη δεύτερη ώρα, πάνω από ένα μήνα. Εδώ θα είμαστε για ακόμα μία ώρα μαζί. Θα περάσουμε καλά. Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριοι στην παρέα μας και καλές διακοπές όσους ήρθανε τώρα στα μέρη μας. Εδώ για διακοπές.

Διάβαζα εδώ για τα Καναντέρ. Η εταιρεία που φτιάχνει τα Καναντέρ έκλεισε το 2015 γιατί δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για να παραγγείλουν τα κράτη καινούργια Καναντέρ. Δηλαδή τα κράτη, ας πούμε, έτσι που τους χρυσοπληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους, δήθεν ότι ξέρουν και έχουν και τεχνογνωσία που δεν έχεις εσύ, αγαπητέ περιπτερά τώρα, τι λέμε τώρα, έτσι θεώρησαν λογικό να μην κάνουν καινούργιες παραγγελίες Καναντέρ, ας πούμε, καλύτερα να κάνουμε πόλεμο. Και έτσι το 2015 αυτό το εργοστάσιο Καναντέρ έκλεισε. Και ήρθε, λέει, η Ελλάδα και είπε ότι υπάρχει ανάγκη και μετά μαζεύτηκαν κι άλλοι και τελικά είδατε που είχαμε ανακοινώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θυμάμαι καλοκαίρι του 27 ότι θα είχαμε τα πρώτα 6-7 Καναντέρ καινούργιας τεχνολογίας CL515. Τελικά 2028 διαβάζω εδώ τώρα, να σου πω την αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, έχει παραγγείλει πάνω από 20 Καναντέρ. Μαζεύτηκαν και άλλοι φίλοι μετά και παράγγειλαν άλλα 20. Έχουν 40 παραγγελίες Καναντέρ μόνο. Έτσι, δηλαδή μόνο η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα και η Γαλλία έπρεπε να είχαν παραγγείλει δεν ξέρω και εγώ πόσο, αλλά είναι καλύτερα να δίνουμε λεφτά δισεκατομμύρια στον πόλεμο, μωρέ, παρά να έχουμε πράσινο για τα παιδιά μας και τα αγκόνια μας. Ποια Καναντέρ τώρα.

Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Facebook, έχω Instagram, έχω TikTok. Ένα από τα τρία θα σε βολέψει, δεν μπορεί. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος, με βρίσκεις εκεί και επικοινωνούμε, μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή, εκτός από κάτι ψεύτικα προφίλ που έρχονται εδώ συνέχεια, δηλαδή πάντα στην εκπομπή. Και τα κάτι εκδημένα. Δίστο τα κρυώσεις. Επιστρέφω εδώ.

0: 8. Παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγμα ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

αν κατορθώσεις στις διακοπές να φύγεις τελείως από την τηλεόραση και όσο γίνεται περισσότερο το κινητό σου και μετά από μια εβδομάδα πας να αγγίξεις το τηλεκοντρόλ να δεις ειδήσεις, θα το πετάξεις μακριά, θα φοβηθείς. Θα σε πιάσει ένα βάρος εδώ με αυτά που ακούς. Δεν θέλεις να τα ακούς, δεν είναι νέα έτσι κι αλλιώς. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, εδώ, Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Στην τελική ευθεία του καλοκαιριού του 2026. Καινούρια, παλιά, όλα εδώ. Όμορφα και ωραία.

Λοιπόν, ο Ben Affleck είναι αυτός ο ηθοποιός που είχε κάνει σχέση στην αρχή με την Jennifer Lopez, χώρισε και μετά τα ξαναφτιάξανε, παντρευτήκανε και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα τη χώρισε αυτός. Δεν ξέρω γιατί ζήλευε, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, αυτός είναι που χαίρεται εδώ και 2 εβδομάδες, λέει, γιατί κέρδισε το παιχνίδι στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος και έλυσε 1 εκατομμύριο. Αυτό είναι, να αφήνεις τη Jennifer Lopez και να χαίρεσαι επειδή είσαι νικητής στο 1 εκατομμύριο. Ωχ, Παναγία μου. Λέει θα πάει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα αυτό το 1 εκατομμύριο, το οποίο είναι συνιδρυτής ο Ben Affleck. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας.

Προηγούμενες ημέρες κάνανε μπάνιο εκεί σε τουριστικό θέατρο στη Σικελία, σε μια παραλία, όταν ξεβράστηκε μια σακούλα με 580.000 ευρώ. Ένα ταχύπλο, λέει, με τρεις άντρες και ένα αγόρι, παρουσίασε μηχανική βλάβη στη διαδρομή από Μάλτα προς Σικελία. Και έτσι ένας από τους επιβάτες πέταξε σφραγισμένες σακούλες με χρήματα στη θάλασσα. Πριν οι υπόλοιποι επιβάτες πηδήξουν και αυτοί στη θάλασσα. Εγώ θα έβρισκα 580 χιλιάρικα ανέγγιχτα, άβρεχτα, έτσι, και θα τα έδινα, ούτε καν. Εν τω μεταξύ οι αρχές, λέει, εξετάζουν για χρήμα από... ξέπλυμα, λέει, χρήματος για κίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο, συναλλάγματος και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν πάει καλύτερα στην εφορία να με ξεχρεώσουνε λίγο? Ναι, γιατί μόνο με ναρκωτικά ξεχρεώνεται η εφορία εδώ στην Ελλάδα.

για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κώσμας Κατραμάτος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περνάτε όμορφα αυτές τις μέρες, όπως φανταζόσασταν τόσο καιρό, εκτός από εσάς που δουλεύετε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα στο ραντεβού μας, Θεού θέλοντος. Καλές βουτιές, καλές διακοπές.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ με υδροχλωρική τερβιναφίνη εξουδετερώνει τους μύκητες του ποδιού. Με μόλις μία εβδομάδα σωστής χρήσης, δρά αποτελεσματικά και ανακουφίζει από τα συμπτώματα. Λαμισίλ διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Διαθέσιμο στα φαρμακεία.

0: Ήτανε το 2020, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Που τέτοιες μέρες, ναι, αρχές φθινοπόρου, Οκτώβριο, Νοέμβριο,

0: Το ξεκινήσα να
1: είχαν αρχίσει να λέγονται διάφορα για έναν ιό που βρέθηκε στην Κίνα και που τον λέγανε COVID και δεν ξέρω. Έτσι. Τέτοιες μέρες δεν ήταν.
0: Τέτοιες μέρες.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι μετά από αυτά που περάσαμε όλοι παγκοσμίως και έχει λήξει το lockdown και μια χαρά είμαστε, λέω εγώ τώρα,
0: ναι.
1: Υπάρχει μια χώρα στον κόσμο που ακόμα είναι σε καθεστώς lockdown.
0: Δεν τους το είπανε?
1: Όχι, το ξέρουν.
0: Α, το ξέρουν.
1: Βέβαια.
0: Τι, πού είναι αυτό?
1: Αζερμπαϊτζάν, δεν είναι μακριά μας.
0: Δεν είναι μακριά, αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Είναι, λέει, η μόνη χώρα που αποτελεί εξαίρεση σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε όλοι, τέλος πάντων, έχουμε ανοίξει τα χερσαία σύνορα εδώ και χρόνια. Η κυβέρνηση όμως του Μπακού,
0: ναι.
1: Μπακού πετρέλαιο Μποκού, έτσι.
0: Μποκού, τον Μπακού.
1: Μποκού πετρέλαιο.
0: Α.
1: Αποφάσισε να παρατείνει τα κλειστά χερσαία σύνορα,
0: ναι,
1: έως την 1η Ιανουαρίου του 2026.
0: Η ερώτησή μου είναι για να μην βγούνε ή για να μην
1: όχι,
0: βγούνε.
1: Όχι, δεν μπορεί να πάει κανείς οδικός στο Αζερμπαϊτζάν, ούτε και να φύγει.
0: Και να φύγει, με αυτό λέω. Λοιπόν, που δεν θέλουν να φύγουν.
1: Λοιπόν, είναι το μοναδικό κράτος που έχει ακόμα αυτό το μορφή, τέλος πάντων, αυτή τη μορφή lockdown. Βέβαια, εντάξει, μπορείς να πας και να φύγεις, αεροπορικός όμως, έτσι.
0: Ναι, αλλά μετά στην πόλη.
1: Άντε, ντε.
0: Πώς θα περάσεις?
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Πας δηλαδή, ας πούμε, στο Αζερβαϊτζάν και βλέπεις μόνο τα αξιοθέατα του αεροδρομίου. Δεν έχω καταλάβει.
1: Όχι, παιδί μου, φαντάζομαι επιτρέπεται να.
0: Ίσως με κάποιο τεστ, κάτι.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Τι να πω, βίβα Αζερβαϊτζάν.

0: Στην TV.
1: Για πες λοιπόν, τι στην TV.
2: Σήμερα θα σε πάω σε πλατφόρμα.
1: Ωραία.
2: Τι θυμάσαι εσύ την οικογένεια Adams?
1: Τι θυμάμαι.
2: Ωραία. Τώρα
1: ως ταινία τη θυμάμαι.
2: Ως ταινία.
1: Με εκείνους τους παρανοϊκούς και λοιπά.
2: Ναι, που ήταν λίγο, λίγο φαντάσματα, λίγο νεκροί, λίγο τρελή.
1: Ναι, για πες.
2: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για τη συνέχεια της Νικόλ της οικογένειας, η οποία λέγεται Wednesday.
1: Α, ναι, το θυμάμαι αυτό.
2: Έτσι. Είναι, ξεκινάει, έχει ήδη ξεκινήσει η δεύτερη σεζόν στο Netflix. Γίνεται πανικός με την Ορτέγκα.
1: Με την οικογένεια Adams.
2: Ναι.
1: Παρανόια, ρε παιδί.
2: Παρανόια είναι τώρα η κόρη που έχει πάει σε ένα σχολείο.
1: Παρά παρανόια.
2: Έτσι. Για παιδάκια σαν και εκείνη.
1: Άμας.
2: Όλα πολύ καλά.
1: Μια χαρά.
2: Λίκα άνθρωποι, διάφορα.
1: Για πες.
2: Και σου θυμίζω, εκτός από την Τζένα Ορτέγκα που πραγματικά σπάει τα μία, δηλαδή ό,τι και να κάνει αυτό το κοριτσάκι, ένα και 25 με ανάταση. Πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Η Κάθριν Ζέτα Τζόνς που παίζει τη μαμά της και είχε παίξει και στην ταινία.
1: Πώς, αυτή πώς το αποφάσισε, παιδί, να πάρει τέτοιο ρόλο?
2: Ενώ δεν τη πάει καθόλου.
1: Καθόλου. Ναι.
2: Και η Γκουέντολιν Κρίστη, τη θυμάσαι, την Γκουέντολιν Κρίστη που είναι 1,90 σχεδόν?
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Δεν μπορώ.
2: Δεν έβλεπες Game of Thrones?
1: Δεν ξέρω. Εγώ είμαι ταπεινός άνθρωπος. Δεν κοιτάω τόσο ψηλά.
2: Δεν κοιτάς τόσο ψηλά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όσοι δεν το έχετε δει, ξεκινήστε και την πρώτη και τη δεύτερη σεζόν. Ειδικά όσοι είστε κάτω από 35.
1: Μάλιστα. Όχι, παιδιά, πολύ βράδυ, ε.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Στο live καζίνο της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν live καζίνο. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βόλτα μας στον όμορφο πλανήτη.
1: Βέβαια, γιατί όπως λες κάθε μέρα,
0: στην παρέα η Βασιλεία Πέτρου και...
1: Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Και δαγκώνει άσχημα.
2: Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι οι άνθρωποι μπορεί να μην είναι μόνοι στην αγάπη τους για τις φάρσες. Μέλη των τεσσάρων ειδών που περιλαμβάνουν τους ουρακοτάγκους, τους χιμπατζίδες, τους μπονόμπο και τους γορίλες παρατηρήθηκαν να πειράζουν το ένα το άλλο. Οι ερευνητές εντόπισαν 18 διαφορετικές συμπεριφορές πειράγματος, με τις 5 κορυφαίες να περιλαμβάνουν το σκούντιμα, το χτύπημα, την παρεμπόδιση της κίνησης ενός άλλου πιθήκου, το χτύπημα στο σώμα και το τράβηγμα ενός μέρους του σώματος. Ορισμένοι πίθηκοι κούνησαν επανειλημμένα μέρη του σώματός τους ή αντικείμενα μπροστά στα πρόσωπα των συντρόφων τους ή στην περίπτωση των ουρακοτάγκων τραβούσαν ο ένας τα μαλλιά του άλλου. Ο Μαρκ Πεκόφ, ομότιμος καθηγητής οικολογίας και εξελικτικής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, λέει ότι έχει συλλέξει δεδομένα δεκαετιών που δείχνουν ότι οι σκύλοι επιδεικνύουν συμπεριφορά πειράγματος. Το έχω δει αυτό σε σκύλους, αλεπούδες, άγρια κογιότ και άγριους λύκους, επισημαίνει. Εν τω μεταξύ, άλλοι ερευνητές έχουν παρατηρήσει ότι τα δελφίνια φαίνεται να παράγουν ήχους χαράς ενώ παίζουν και οι ελέφαντες να σαλπίζουν με ενθουσιασμό. Ορισμένοι παπαγάλοι είναι γνωστό ότι πειράζουν άλλα ζώα για πλάκα, για παράδειγμα σφυρίζοντας και μπερδεύοντας το σκύλο της οικογένειας.

0: Να σου πω, εμένα αυτό δεν με χαλάει.
1: Όσο με ενδιαφέρει, μπορώ να σου πω.
0: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να το πούμε.
1: Πρέπει να το πούμε, γιατί είναι AI και γιατί είναι και σοβαρό θέμα. Τώρα, γιατί είναι τεράστια εταιρεία.
0: Η OpenAI, λοιπόν, φαίνεται πως έχει κάποια σημαντικά προβλήματα να λύσει στην προσπάθειά της να λανσάρει μια προσωπική συσκευή τεχνητής νοημοσύνης.
1: Να το έχεις στο τσεπάκι σου, δεν φτάνει το κομπιούτερ.
0: Αυτό ακριβώς. Βγαίνει από ρεπορτάζ των Financial Times.
1: Α, οκ, άρα ισχύει.
0: Σύμφωνα με τους οποίους τα τεχνικά προβλήματα, λέει, είναι πιθανό να καθυστερήσουν το λανσάρισμα του μυστηριώδους gadget, το οποίο προγραμματίζεται για το 2026.
1: Α.
0: Σύμφωνα με πηγές των Financial Times, που δεν κατονομάζονται, είναι η δημιουργία, πρόσεξε, μια συσκευής που θα χωρέσει στην παλάμη του χεριού,
1: ναι,
0: και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον κάμερα, μικρόφωνο και ηχείο, αλλά όχι οθόνη.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, μην τέλος πάντων χτυπήσουμε και τα smartphones, έτσι.
1: Άσε που δεν βλέπεις αν είναι σαν την παλάμη.
0: Η φορητή συσκευή θα απαντά σε ερωτήσεις του χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη ηχητικές και οπτικές πληροφορίες από το περιβάλλον. Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι η OpenAI δυσκολεύεται να εξασφαλίσει επαρκή υπολογιστική ισχύ για τα μοντέλα της που θα τρέχει η συσκευή.
1: Αφού δεν είναι τσιπάκι για το μέτωπο, πάλι μας καλά.
0: Εντάξει. Ακόμη η προσπάθεια σκοντάφτει σε θέματα ιδιωτικότητας αλλά και στη ρύθμιση κατάλληλης προσωπικότητας για την AI του gadget. Μάλιστα. Δηλαδή θα έχεις αυτό το πραγματάκι,
1: ναι,
0: και ό,τι τέλος πάντων σου καπνίσει.
1: Δεν φτάνει το κινητό που δεν μιλάμε, ναι, θα το έχω στην παλάμη μόνο μου τώρα.
0: Okay.
1: Τέλεια.
0: Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι, μπορεί να βοηθάει σε ορισμένες φορές, έτσι.
1: Όχι, εγώ δεν το αμφισβητώ.
0: Δηλαδή,
1: αλλά δεν χρειάζεται να είναι συνέχεια μαζί μας.
0: Στην καφετέρια και βλέπεις την άλλη, ας πούμε.
1: Α.
0: Και είσαι και λίγο ντροπαλός.
1: Λες.
0: Ναι. Και ρωτάς, πώς να τη την πέσω.
1: Και κατά τη γνώμη σου δεν θα σε βρήσει. Θα σου απαντήσει τώρα AI.
0: Μακάρι.

0: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ με υδροχλωρική τερβιναφίνη εξουδετερώνει τους μύκητες του ποδιού. Με μόλις μία εβδομάδα σωστής χρήσης, δρά αποτελεσματικά και ανακουφίζει από τα συμπτώματα. Λαμισίλ διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά. Διαθέσιμο στα φαρμακεία.
1: Λαμπερό δέρμα με την επιστήμη της οπτικής. Νέα Diamond Velvet Unwrinkle Luminous Glow από τη Fresiderm. Τεχνολογία τριπλής δράσης που επαναφέρει ολικά τη φωτεινότητα. Αναστρέφει τη θαμπή όψη. Επιταχύνει τη φυσική λάμψη. Διορθώνει το.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 9 Ιουλίου του 1956. Α. Έγινε ο μεγάλος σεισμός 7,3 στη Σαντορίνη.
1: Έλα ρε φίλε, τώρα με.
0: 53 άνθρωποι πέθαναν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την είδηση, γιατί περισσότεροι θυμόμαστε ότι έχει γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Σαντορίνη.
1: Το 53,
0: είναι, το 53, ναι, είναι ότι έγινε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, ναι, το οποίο εξαπλώθηκε από τις Κυκλάδες, τη Ρόδο και την Κρήτη, ναι, μέχρι την Νότια Πελοπόννησο.
1: Έλα.
0: Αφαντάσου.
1: Ναι. Τότε δεν ξέρανε για τσουνάμι
0: δεν
1: ακόμα.
0: Δεν ξέρανε για τσουνάμι ακόμα.
1: Και το τι έχει γίνει βέβαια και στη Βενεζουέλα έτσι πρόσφατα.
0: Άστο,
1: λοιπόν,
0: άστο, μην το συζητάς.
1: Είναι από τα πραγματικά πολύ έτσι άσχημα, να μην σου τύχουνε που λέμε.
0: Αλλά
1: να μιλήσουμε για κάτι ωραίο.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Να μιλήσουμε, ρε παιδί μου, για σχολές που σου δίνουν, σχολή μάλλον, που σου δίνει τα πάντα, να μάθεις για μακιγιάζ, κομμωτική,
0: σχέδιο μόδας,
1: design δηλαδή.
0: Αμέ.
1: Πολύ ωραίο. Σχεδιάστρια, σχεδιαστής.
0: Ωραίο.
1: Μ' αρέσουν και έχουν και πολύ μέλλον αυτά.
0: Αμέ, μπουκουμπερντέ που λες και εσύ.
1: Λοιπόν, ανώτερες σχολές αλφα, παιδιά. Για πες πώς και τι.
0: Λοιπόν, μπορούμε σήμερα να κάνουμε και την εγγραφή μας, αλλά και να λύσουμε όλες μας απορίες καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά, και στο 210-52-79-500. Και ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
1: Μπράβο. Τα καταφέραμε.
0: Έμα, για σήμερα καλά ήτανε.
1: Τραγουδά.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα μεταξύ μας για μένα καλοκαιράκι, βράδυ, δεν με καλύπτει.
1: Δεν σε καλύπτει.
0: Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Όπως όλες αυτές που λέμε τώρα εδώ και δυο εβδομάδες περίπου στην εκπομπή, στο τίτλο μου απόψε, παιδιά, καλοκαιράκι, προτάσεις που μας δίνει πάντα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο cantinamag.gr.
1: Εγώ πάντως τα κολοκυθάκια με το χούμους τα τσάκισα.
0: Τα τσάκισες.
1: Λοιπόν, να τα λέμε αυτά.
0: Τώρα σου έχω και κάτι άλλο. Μαρουλάκι,
1: ναι,
0: με φέτα.
1: Ναι.
0: Μαρούλι, φέτα. Ρόδι.
1: Ρόδι.
0: Μπόλικο.
1: Αν δεν έχω ρόδι.
0: Βάζεις τα φιδούλες.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Καρύδια.
1: Ωραία.
0: Κρατάνε και αυτά.
1: Κρατάνε, έτσι, κάτι.
0: Και dressing μέλι λεμόνι, έτσι.
1: Πολύ ωραία σαλάτα και δύο πιτόγυρα δίπλα.
0: Μου το πήρες από το στόμα, ρε φίλε.
1: Αλήθεια, βλέπω.
0: Ναι,
1: να πάρουμε άλλο, δεν θέλω να στο πάρω.
0: Να στανιάρουμε. Οκ.

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Τεράστιες μπάλες ποδοσφαίρου έχουν κατακλείσει τη χώρα. Κυλούν σε δρόμους και πλατείες. Περνούν πάνω από τα κεφάλια μας και κατευθύνονται απευθείας στα δίκτυα γιγάντιων τερμάτων. Το θέαμα είναι μοναδικό.
2: Στην Ιντερβέτερ μεγαλώνουμε την εμπειρία στοιχήματος. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτερ. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λαμπερό δέρμα με την επιστήμη της οπτικής. Νέα Diamond Velvet Under Wrinkle Luminous Glow από τη Fresiderm. Τεχνολογία τριπλής δράσης που επαναφέρει ολικά τη φωτεινότητα. Αναστρέφει τη θαμπή όψη. Επιταχύνει τη φυσική λάμψη. Διορθώνει το χρωματικό τόνο. Η επιδερμίδα αποκτά άμεσα και ορατά πολυπρισματική λάμψη που αντανακλά το φως σαν καθρέφτης. Το κολαγόνα αυξάνεται και οι ρητίδες μειώνονται. Diamond Velvet Under Wrinkle Luminous Glow από τη Fresiderm. Ασύγκριτη φωτεινότητα, ανυπέρβλητη λάμψη.

0: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα να πάμε στη μουσική ενότητα της ημέρας, που είναι οι διασκευές. Οι διασκευές. Θα σε πάω σε ένα συγκρότημα, το οποίο στην εποχή του είχε κάνει πάταγο.
0: Για πες μου.
1: Pet Shop Boys. Μάλιστα. Και μια από τις τεράστιες επιτυχίες του συγκροτήματος, το Always On My Mind.
0: Βεβαίως.
1: Είχε γίνει χαμός. Αυτό το τραγουδάκι λοιπόν πρωτοειχογραφήθηκε από μια κυρία πάρα πολύ γνωστή σε πάρα πολύ λίγους.
0: Ναι.
1: Στα νιάτα της όμως ήταν τεράστιο όνομα. Τον Ιούνιο του 1972 από την Brenda Lee.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Όμως,
0: μετά από τον Elvis.
1: Ο Elvis την έκανε μετά.
0: Α, είναι διασκευή του Elvis.
1: Είναι διασκευή. Και ήταν και η εμπορική, ας πούμε, επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Του τραγουδίου, γιατί η ηχογράφηση της Lee δεν τα πήγε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Το 1987 λοιπόν οι Pet Shop Boys παρουσίασαν μια synthy pop εκδοχή στο Love Me Tender, ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα από τη Central Independent Television για το ITV στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με αυτό τιμούσαν τη 10η επέτειο από το θάνατο του Πρίσλεϊ.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα περιλάμβανε διάφορα δημοφιλή συγκροτήματα της εποχής, μπλα μπλα μπλα κτλ. Με επιτυχίες τους, η ερμηνεία των PSB έτυχε τόσο μεγάλη υποδοχή που τον ντουέτο αποφάσισαν να το ηχογραφήσει και το έκανε τεράστιο hit.
0: Άρα θα ακούσουμε το cover του cover τώρα.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Σ' άρεσε?
1: Κατηφόρα σήμερα.
0: Κατηφόρα, έτσι. Always on my mind, αυτό. Τι, τεράστια τρέλα.
1: Τεράστια. Και να σου πω και κάτι. Μ' άρεσε καλύτερα του Pet Shop Boys τελικά.
0: Εντάξει. Το έχει χορέψει.
1: Ναι.
0: Έχει αγαπήσει με αυτό το κομμάτι.
1: Όπως και να είναι.
0: Λοιπόν, ας αφήσουμε τα ροζ και να έρθουμε στην όμορφη πραγματικότητα που λέει ότι τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα, μόνο για σήμερα.
0: Η όμορφη πραγματικότητα συνεχίζεται για αύριο.
1: Έτσι.
0: Εμείς το λέμε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Παιδιά, εντάξει, αφήστε.
1: Για μας ισχύει.
0: Ναι, αφήστε να το πιστεύουμε εμείς τουλάχιστον. Έτσι. Με αυτό το δικαίωμα, βρε παιδί μου. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν και σήμερα υπεύθυνος παραγωγής του 2 στην τιμή του 1. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Πάντα στη δική μας παρέα η αγαπημένη μας Βασιλεία Πέτρου. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τη συντροφιά, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά.

Η ώρα είναι μία. Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 2. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Η ώρα είναι 3. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.